0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχρηση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Ήμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μιας και κάθε αγάπη σβήνεις αφλόγα και συγκρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα, ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο σταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο σινεμά.

Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

κλείσε την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς σου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: πρωινές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God

Καλυβέρι σε όλες τις γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
11: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
11: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Ράδιο Ελιβέρια.
0: Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ορίσατε και σήμερα αυτήν την Τετάρτη, την Μουντή Τετάρτη και με το ψηλόβροχο εδώ από το αλιβέρις όλης της γης στα μέρη στο μαγκαζίνο της εκτομήκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης το οποίο παρακολουθείτε φυσικά σφαγερά διαμεσολάβητα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.

Στο μικρόφωνο από τώρα μέχρι και τις 11, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, για να κάνουμε τη βόλτα μας, την καλή μας βόλτα, αυτή τη βόλτα του ψαρά, θα μπορούσα να πω, του ανθρώπου που κάνει υποβρύχιο ψάρεμα, για να μην σας πω πολύ έντονο κυνήγι, για τη ρίζα των προβλημάτων και των ειδήσεων που εκεί έξω βρίσκονται στη σημερινή ειδησιογραφία, αλλά έχουν πολύ βαθύτερα αίτια αυτής της ύπαρξης. Όπως πάντα λοιπόν, από το τοπικό στο εθνικό και από εκεί στο διεθνές και πίσω, σε μια διασυνδετική εκπομπή με ματιές στην ιστορία αλλά και με πολύ πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις εδώ από ανθρώπους που βρίσκονται εκτός από τα μικρόφωνα τα δικά μας, καλεσμένοι σε ένα τρίωρο μαγκαζίνο που νομίζω ότι αν το παρακολουθείς δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα περισσότερο μέσα στη μέρα σου, έχεις περισσότερο χρόνο να αξιοποιήσεις για δικές σου δραστηριότητες. Πάρε από εδώ την ενημέρωση και κλείδωσε τη. Σαφέστατα βεβαίως, μέσα από τη δικιά σας αλληλεπίδραση και την δικιά σας, το δικό σας κριτήριο και φίλτρο στην παρουσία και επικοινωνία των ακροατών που γίνεται μέσα από το Viber, μέσα από όλες τις πλατφόρμες των social media όπου υπάρχει το προφίλ του Radio Αλιβέρι 1 και φυσικά μέσα από την εικόνα και τον ήχο του YouTube και του Facebook, εκεί όπου αυτή η εκπομπή εκτός από τα RGNA, εκτός από το radioaliverina.gr, μπορείτε να την δείτε και να την ακούσετε. Για τους φίλους λοιπόν της εικόνας και του ήχου υπάρχει δυνατότητα για όλους τους ρομαντικούς ραδιοφωνικούς ακροατές. Μείνετε στα RGNA, συνδεθείτε με αυτή τη ζεστασιά όπου και αν είστε, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στο γραφείο, βρείτε έναν τρόπο να βάλετε πέπλο το «Είμαστε στον αέρα» κοντά σας, κάνοντας όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις διαθέσιμες για τις υποχρεώσεις της μέρας.

Μαζί μου εδώ στο στούντιο για την δημοσιογραφική βοήθεια και υποστήριξη, Παρασκευή Ρούσου. Το κορίτσι μας είναι εδώ και βεβαίως εκτός από την Παρασκευή σήμερα καταφθάνει στο στούντιο πολλοί κόσμος και σας το λέω από τώρα νωρίς πουρνόπουρνο να το σημειώσετε. Εκτός από την Άννα Ευαγγελίου που είναι στις 11 για μουσικό εκπνητήρι σήμερα πρεμιέρα για την Ελισάβετ Πετρίδου. Βεβαίως γιατί, μα για το εκτός συχνότητας. Έρχεται η Ελισάβετ, επανέρχεται, σαν να μην έλειψε ποτέ λοιπόν στο μικρόφωνο αυτό, σήμερα στις 7 και κάθε Τετάρτη στις 7 για τη μοναδική εκπομπή στα RGNA, μοναδική εκπομπή αυτοβελτίωσης που συνοδεύεται από τις καλύτερες μουσικές και δεν θα σας πω περισσότερα, σας περιμένουμε όλους στις 7 το απόγευμα. Επειδή μέχρι τότε όμως πολλά μπορεί να συμβούν και πολλά ήδη συμβαίνουν, θα ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε σφαγερά όπως πάντα την επικαιρότητα μέσα από το «Είμαστε στον αέρα». Αναμένω τα μηνύματά σας φυσικά, τη ζεστή σας καλημέρα και την αποστέλω πολλαπλάσια μέσα από οποιονδήποτε τρόπο επιλέξετε να το πράξετε. Πάρετε λοιπόν μολύβι και χαρτί ή αν είστε κοντά στο πληκτρολόγιο σημειώστε και το Viber 697-253-2200. Θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολή να το επαναλαμβάνω, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για σένα που πήγες εντελώς τυχαία στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης και είσαι στην Εύβοια και κυκλοφορείς και επειδή ο καιρός είναι διαφορετικός από το καλοκαίρι του στεγνού δρόμου που συνηθίσαμε, προσέξτε τα μάτια σας 14 αυτές τις μέρες. Και προσοχή μάλιστα και στην οδηγική σας περιφορά αλλά και στον τρόπο συντήρησης του οχήματός σας πρέπει να προσέχετε όταν αλλάζει ο καιρός. 697-253-2200 το αποθηκεύεις Ραδιο Ολιβερίνα και το έχεις και το χρησιμοποιείς για οποιαδήποτε εκπομπή και είσαι μέρος αυτής της πολύ ωραίας παρέας. Αν είστε και εσείς έτοιμοι όπως είμαι και εγώ, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τον παλμό της μέρας και τα δικά σας πρώτα μηνύματα.

σε αυτή την άτυπη διαδρομή της νίκης, αν μπορώ να την πω έτσι. Δηλαδή, αυτό που έχουμε τα τελευταίο διάστημα ορίσει ως τον πρώτο ακροατή που θα χτυπήσει το κουδούνι ουσιαστικά του Είμαστε στον Αέρα, κάνουμε αυτή την αναζήτηση και είναι φυσικά ο φίλος ο Θανάσης από την Κίμη, ο οποίος πήγε νωρίς παρακάτι δευτερόλεπτα της εκπομπής εδώ και μας στέλνει μέσα από Λέβη 24 την καλημέρα του και μάλιστα από τη σκοτεινή, λέει η Κίμη, που μπαίνουμε φθηνά, όχι σιγά σιγά μπαίνουμε εδώ στο φθινόπωρο, φίλε μου. Το ίδιο λέει εδώ και το η παρέα στο Facebook. Καλημέρα και μια άλλη ακρία και ακόμα μια ακρία και βροχερή μέρα, λέει ο Αλέξανδρος εδώ από την Χαλκίδα. Καλημέρα Κωστή από τη βροχερή Αθήνα. Έχουμε πραγματικά μια σύνδεση υδάτινη. Καλό φθινόπωρο. Καλημέρα και καλή εκπομπή μας, λέει ο φίλος μας ο Παντελής βεβαίως εδώ, που κάτι μου λέει ότι θα είναι το απόγευμα μαζί μας. Δεν γίνεται. Πρεμιέρα σήμερα, Παντελή. Έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα, φαντάζομαι. Καλημέρα στην Ελισάβετ. Είναι στην παρέα μας και η Ελισάβετ εδώ, το κορίτσι μας που έρχεται στις 7 για την οκτώ συχνότητας. Να συγχαρώ βεβαίως εδώ τη Μαρία, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά της και της στέλνουμε την αγάπη μας εδώ, μας έχει στείλει για αυτή την καλημέρα της. Να πω βεβαίως, Μαρία, Ρουλά και Δημήτρη, τους φίλοντας Θερμοπύλες, φίλους και συνεργάτες, στη σύζυγό μου που είναι και μας παρακολουθεί και έχει το χρόνο σήμερα να το αφιερώσει 100% σε αυτήν την εκπομπή και μάλιστα με τις πάρα πολύ ωραίες τις προσθήκες εδώ και λειτουργεί και ως τεχνικός σύμβουλος, πρέπει να σας πω πολλές φορές, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, έτσι είναι οι άνθρωποι που μας αγαπάνε, μας φροντίζουν και μας προσέχουν. Και φυσικά θα καλημερίσω και τον Σημεών από Θεσσαλονίκη, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα εδώ, ειδικά αυτές τις ώρες της μετάβασης. Εδώ τώρα θα χτυπήσουν καρδούλες στο στούντιο της Θεσσαλονίκης, όπου πηγαίνει από ένα μέρος στο άλλο και ξέρει πολύ καλά πώς να ξεκινάει τη μέρα του με Εύβοια και με Αλιβέρια. Γι' αυτό σας λέω από το Αλιβέρι σε όλες τις γης τα μέρη, εγώ ξέρω τι σας λέω.

Επιτέλους έβρεξε, μας λέει και ο Ευάγγελος. Και να σας πω και την αλήθεια, αυτό το επιτέλους έβρεξε γίνεται πολύ ωραίο μότο στην φθινοπορεινή μετάβαση. Πολλοί φίλοι το συζητάνε, πολλοί το λένε, έχουν αποτάξει από πάνω τους όλο τον καλοκαιρισμό. Εάν μου επιτρέπετε να γίνω λίγο λεξιπλάστης αυτή εδώ το πρωινό της Τετάρτης. Αλλά δεν έβρεξε μόνο και δεν βρέχει μόνο, δεν αλλάζει ο καιρός, οι συνθήκες μόνο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Έχουμε και κεραυνούς που έρχονται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και φυσικά έχουμε την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπερασπίστηκε εχθές, ουσιαστικά προχθές, βασικά χθες, πλήρως το βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, αυτή όλη την πολιτική εναντίον του Ιράν, και εξαπέλυσε και νέες απειλές, όχι μόνο εναντίον του Ιράν, απέναντι σε γείτονες φίλους, μέχρι και μήνυμα στον Πούτιν έστειλε. Διευθέτησε τον πόλεμο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βεβαίως ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει ότι ισχύει και στην θεωρία του χάους, ότι κάτι συμβαίνει, λέει, μακριά και έρχεται και μας ακουμπάει και εμάς. Ένα πολυπολικό κόσμο βεβαίως αυτό έχει μικρύνει κατά πολύ και έρχεται και μας ακουμπάει στα ζητήματα ενέργειας, στα ζητήματα ασφάλειας, ακόμα και στα πολιτικά επιχειρήματα των πολιτικών που δεν είδαν τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ όπως την είδαμε εμείς. 2. Σας έχω πει και στο παρελθόν ότι η μακρά προεκλογική περίοδος που ήρθε και σφραγίστηκε, μπήκε η βούλα στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ήρθε η ΑΛΚΟ λοιπόν για τον Α και έκανε μια δημοσκόπηση, φαντάζομαι την παρακολουθήσατε. Ποιος νικάει, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη χώρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια? Το ομηρικό τέρας που πήγε και νίκησε, ο μοναδικός Οδυσσέας στην Οδύσσεια, ο κανένας. Με τη διαφορά ότι ο κανένας στη σύγχρονη πολιτική σκηνή δεν είναι μονόφθαλμος. Έχει τα μάτια όλων εκείνων των πολιτών που αναζητούν, προσέξτε με, αναζητούν να βρουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. 67% θέλει αλλαγή, αλλά εμπιστεύεται περισσότερο από όλους το ποσοστό των κομμάτων. Χωρίς αναγωγή, οι άνθρωποι είναι δίκαιοι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εδώ μπορείτε να βάλετε και κανένα γελάκι, αν έχετε κανένα ηχητικό εφέ. Εμείς τα κόψαμε τα γελάκια εδώ στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρια. Είναι σοβαρά τα πράγματα, αλλά κανένας δεν έχει σκεφτεί ότι αυτή η αντίφαση έχει κοινωνικό έρισμα. Δηλαδή, το πώς γίνεται να είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία, με ρωτάνε οι φίλοι, όταν όλοι θέλουν πολιτική αλλαγή. Σήμερα εδώ θα το συζητήσουμε στο Είμαστε στον Αέρα. Τι πρέπει να κάνει η αγάπη, ακούμε εδώ στο πολύ ωραίο αυτό τραγουδάκι της πάλε ποτέ εποχής της εξαιρετικής μουσικής. Τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει κι άλλο η αγάπη του κόσμου για όλα αυτά τα κόμματα. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Σήμερα έχουμε και άλλα πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε, διότι στις 10 παρατέταρτο φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Σκύρου, τον Κυριάκο Αντωνόπουλο, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, που θα, σήμερα θα μιλήσουμε για την εξαφορμή της επίσκεψής του στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, εκεί βρέθηκε ο Δήμαρχος της Σκύρου. Και τα είπε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με το νησί. Μία συνάντηση η οποία, από ό,τι ξέρουμε, μάθαμε, συζητήσαμε και θα τα πούμε και σήμερα με τον ίδιο τον Δήμαρχο, ήταν και στο περιθώριο της συνάντησης που είχαν στα Εγγένεια. Υπήρξε μια πρόταση, υπάρχει μια πρόταση να πάει ο Πρόεδρος και στη Σκύρο και σε μια εκδήλωση πάρα πολύ ωραία στα Εγγένεια. Έχουμε γράψει πολλά γι' αυτό και στη Ζεύξη, η οποία κυκλοφορεί η Ζεύξη από χθες το 12ο φύλλο. Θα τα πούμε ξανά και γι' αυτό, όσοι δεν το έχετε πάρει, σπεύσατε. Αλλά η συνάντηση αυτή για την Σκύρο, φυσικά στο Προεδρικό Μέγαρο και την παρουσία του Δημάρχου, έχει και ένα άλλο λόγο, ένα άλλο βασικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την UNESCO. Διαβάζω εδώ ακριβώς για το πρόγραμμα στο οποίο πρόκειται να ενταχθεί, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αρκετά μεγάλη αξία και σπουδαία σημασία και θα το εξηγήσουμε σήμερα. Το απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO και τι σημαίνει αυτό, ότι η Σκύρος έχει προταθεί να είναι στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας. Υπενθυμίζω ότι εκεί βρίσκεται ο Όλυμπος, ο Πάρνωνας
και άλλα πολύ ωραία σημεία της χώρας, αλλά τα περισσότερα θα τα ακούσετε όσοι παραμείνετε εδώ στις 10 παρατάρτο. Μαζί βεβαίως θα ακούσετε και άλλα που αφορούν το νησί σε μια περίοδο που δοκιμάστηκε το καλοκαίρι. Θυμάστε τι έγινε εκεί στο 15 Αύγουστο με τις τρομερές φωτιές. Αλλά και ένα νησί το οποίο πέρασε μια τουριστική περίοδος και κάνει και τον απολογισμό του, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Όσοι είμαστε εδώ στην Εύβοια, έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη για το νησί της Κύρου. Το θεωρούμε μέρος της δικής μας πραγματικότητας και το ίδιο νομίζω ισχύει και για τους φίλους μας, τους Σκυριανούς, για τους οποίους είμαστε εδώ και στέλνουμε και εκεί την καλημέρα μας. Το σκηνικό του καιρού, όπως βλέπετε και οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να κάνουμε τους πανεξυπνίδιδες ή να κομίζουμε Γλαύκας εις Αθήνας αυτή την 23η μέρα του Σεπτεμβρίου. Προφανώς και είμαστε σε μια φθινοπορεινή κατάσταση και αρχίζει σιγά σιγά ο καιρός να μπαίνει στην σειρά. Ψυχρή εισβολή περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και σε Αττική έχονται καταιγίδες. Πόσο τελικά θα πέσει η θερμοκρασία, θα τα δούμε στο δελτίο εδώ. Με την επισκόπηση του καιρού, προσέξτε πάρα πολύ, το ξαναλέω, πιστώ την προσοχή στα γενικά που αφορούν φυσικά τον καιρό. Ένας καιρός ο οποίος, σας ξαναλέω και επιμένω, έχει λόγο να υπάρχει το Σεπτέμβριο. Μην τρελαίνεστε, ανεξαρτήτως ότι εμείς εδώ στο Αλιβέρι και γενικότερα στην Εύβοια θέλουμε να συνεχίσουμε τα μπάνια μας, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά η πτώση της θερμοκρασίας συνεχίζεται και πάμε να δούμε πού αναμένονται νέες βροχοπτώσεις.

Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που σήμερα και νομίζω χθες το βράδυ το καταλάβατε. Το νιώσατε ότι χθες το βράδυ έπρεπε να υπάρχει και ένα σεντονάκι διαθέσιμο. Μόνο σεντονάκι, λέει η Παρασκευή Ρούσου εδώ. Κουβερτάκι, κουβερλί, κάτι. Μια μικρή έτσι ένδειξη ότι τουλάχιστον τα βασικά μέρη του σώματος θα μπορούν να νιώσουν τη ζεστασιά της νύχτας που έπεσε η θερμοκρασία και η θερμοκρασία ήδη πέφτει περισσότερο. 4 έως 19 βαθμούς βλέπω στη Δυτική Μακεδονία, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη. Έλα, Σημειών, φίλε, ρίξε μας εδώ τη φωτογραφία, την περιμένουμε από χθες. 6 έως 24 στην Θράκη, Ήπειρος από 4 έως 25, Θεσσαλία 6 έως 23. Στα υπόλοιπα πυρωτικά από 8 έως 24, επίσης στην Κρήτη 14 έως 27, Επτάνησα 17 έως 24, στα νησιά Βόρειο Ιταλικού Αιγαίου 12 έως 20, 22 στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 13 έως 26, άνεμοι στο Αιγαίο 5 έως 6 μποφόρ, με βόρειες γενικά διευθύνσεις και εντάσεις. Ένα σύστημα καιρικής μεταβολής, ένα σύστημα που πηγαίνει σταδιακά προς τα ανατολικά. Εχθές είχαμε αυτήν την κίνηση πάλι με κατεύθυνση προς την Τουρκία και με τοπικές μπόρες και στα ανατολικά της Τεριάς. Τα είδαμε και Θεσσαλία, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και βεβαίως το Σαββατοκύριακο αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους δυνατές βροχές από βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή, όπως βλέπουμε και στον χάρτη που βλέπουμε εδώ και έχουμε διαθέσιμο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα μηνύματα που ήρθαν όση ώρα, λέμε, τα αρχικά μας εδώ.

Να την και η Νίκια στην παρέα μας. Καλημέρα, εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Πέτρος. Καλημέρα, πολύ προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στη Γεωργία. Καλημέρα στον Παναγιώτη.

Πάμε στην κυρία Αναστασία, λοιπόν, τη μαμά μας, η οποία πάντα είναι και μας σκέφτεται. Καλημέρα, μην ξεχάσετε να πάρετε ζακετούλα σήμερα, λέει η Μανούλα. Και κάτι ξέρει, για όσους έχετε ξεχαστεί, έχουμε πει ότι το αυτοκίνητό μας αυτήν την περίοδο, στη μετάβαση, στην διαδρομή από την εποχή τη μία προς την άλλη, μην ακούτε τώρα αυτά τα χειμώνας και καλοκαίρι είναι, υπάρχουν και οι ενδιάμεσες καλές και χρήσιμες εποχές. Το αυτοκίνητό μας είναι, το πίσω κάθισμα δεν είναι, νομίζω, η ετάζερα του αυτοκίνητου μας ένα μικρό, μια μικρή γκαρνταρόμπα αυτές τις εποχές. Να αλλάζεις ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Είναι, νομίζω. Όσοι την ξεχάσατε, κακώς την ξεχάσατε. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι καθόλου έτοιμος. Καλημέρα και στον Νικόλα, καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα και στον Λάμπρο. Και είμαι έτοιμος, λοιπόν, να πάω για την πρώτη αναπαύλα της εκπομπής. Για διαφημίσεις και για μουσική και επιστρέφω για το υπόλοιπο μέρος του Παλμού της Μέρας. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης εδώ μέχρι τις 11, έχουμε ξεκινήσει δυνατά. Έχουμε κάνει δέηση με το τραγουδάκι εισαγωγής για να φύγει το σύννεφο και να έρθει ήλιος στο μπαλκόνι μας. Νομίζω ότι η μέρα αρχίζει λίγο και ανοίγει περισσότερο, όχι κατά το πώς θα τη θέλαμε, όμως είναι αρκετά φωτεινή για την ημέρα που ξεκίνησε. Επομένως, τι κάνεις? Κάνεις μια ανανέωση στον καφέ σου αν έχεις ξεκινήσει νωρίτερα από εμάς, ή αν ακόμα περιμένεις, όπως και εμείς, να διοχετευθεί αυτή η απαραίτητη δόση καφείνης στον οργανισμό για να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις, πάμε στη μουσική, πάμε στην ανάπαυλα και μη φύγετε, γιατί έχει πολύ ακόμα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
3: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
4: και τη λέει ενημέρωση.
5: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
4: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
6: Καμία ερώτηση.
7: Καμία ερώτηση.
6: Καμία διευκρίνηση.
7: Καμία διευκρίνηση.
8: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
9: Αυτή τη διαφορά.
7: Στην Εύβοια.
9: Τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
6: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
10: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: ΖΕΦΚΣ.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
11: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
10: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
12: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
10: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: ΖΕΦΚΣΗ.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
10: ΖΕΦΚΣΗ.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
10: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
10: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Επιστροφή λοιπόν μετά το πρώτο διάλειμμα και είμαστε στον αέρα στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM για τους φίλους που μόλις τώρα μπήκαν στην συχνότητά μας. Έχουμε πει για τα θέματα του καιρού. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν και χθες, παράληψη σημαντική, μιας και λέγαμε και τον καιρό, ότι τελικά είμαστε στο επίκεντρο. Εχθές ήμασταν στο επίκεντρο, ειδικά η Κίμη, με 115 mm βροχής, μέχρι το απόγευμα η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού και αυτός ο όγκος μεταφέρθηκε προς τα πάνω. Επομένως σας λέω ότι έχουμε μπει στην μετάβαση προς το φθινόπωρο κανονικότατα, όπως επίσης έχουμε μπει και στην ανάγνωση αυτού που θα έρθει, δηλαδή το τι συμβαίνει με το κόστος, το ενεργειακό προς καύσιμα και θέρμανση. Και εδώ έχει ξεκινήσει πάλι αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Διαβάζω εδώ για τα τεράστια νούμερα στα πρατήρια. Διαβάζω και μηνύματα φυσικά ακροατών που έχουν έρθει και στο στούντιο. Και κρατήστε το να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση και ανάλυση το τι σημαίνει αυτό. Καλημέρα. Καλή εκπομπή μας λέει και ο Νίκος εδώ. Στο πικ δηλαδή κανονικά. Πήγα στο πρατήριο να βάλω βενζίνη, πάτησα στην ατλία το ποσό των 20 ευρώ, λέει ο Νίκος, και άρχισαν να ακούγονται γέλια μέσα από την ατλία, σαν να μου έλεγε «Πού πας ρε κακομύρη με ένα σφινάκι βενζίνη». Ναι, δυστυχώς εκεί φτάσαμε, για του λόγου του αληθές κάνοντας ένα άτυπο γκάλο, από τα 10 αυτοκίνητα που θα έρθουν στο μαγαζί μας, τα 9 θα έχουν το πολύ μια γραμμή καύσιμα, τυχαίο. Πάρα πολύ ωραίος καιρός σήμερα, λέει στο υστερόγραφο, αλλά στο συνεργείο ξέρει ο Νίκος, είναι γκάλοπ. Χωρίς την διαμεσολάβηση των εταιριών, ξέρετε που ο καλός πελάτης έχει πάντα δίκιο και πρέπει να τον εμφανίζουμε στα αποτελέσματα. Εδώ ο άνθρωπος έχει κάνει πραγματικό γκάλωπ και όντως ισχύει αυτό. Το βλέπω και σε άλλα μηνύματα εδώ. 2,2 λέει Κωνσταντίνε Χαλκίδα, 2,5 λέει έχω βρει, μου λέει εδώ πέρα ο Χρήστος. 2,500 κάτι, δηλαδή 2,507 μου λέει έχω βρει μου λέει βενζίνη και ντίζελ 2,3, απίστευτες τα νούμερα. Βέβαια δεν είναι και το 2,5 που έλεγε ο κύριος Κερίδης ότι είναι κρίση, ειδικά με αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα για τον Τραμπ νομίζω ότι παίζει ρόλο. Να σας πω γι' αυτό, μιας και είναι στο πικ, ότι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δηλαδή. Πολύ μεγάλη συζήτηση μαθαίνω και στα άδυτα του Μεγάρου Μαξίμου, όπου αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί στα γραφεία που δουλεύουν ακατάπαυστα προς άγρα ψήφων. Αυτή λοιπόν η ιστορία με τον ειδικό φόρο είναι μέσα στη συζήτηση. Δεν βγήκε τυχαία ο Κυριάκος να πει ότι περιμένω τις Βρυξέλλες να μας αφήσει λίγο το πιδάλιο της δημοσιονομικής ελευθερίας. Ωστόσο το ποσοστό μάλλον που θα μπορούσε να αλλάξει για τη ζωή μας είναι διόλου ευκαταφρόνητο σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο.

Και σε σχέση με το επίδομα, γιατί αυτά τα δύο είναι λίγο μαζεμένα, στον ειδικό, στην αμόλυβδη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σήμερα, για να ξέρετε λίγο πώς διαμορφώνεται αυτό, είναι περίπου 70 λεπτά το λίτρο, όταν το ελάχιστο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε 35,9 λεπτά. Άρα εδώ όταν υπάρχει περιθώριο μείωσης του συντελεστή ως προς το ευρωπαϊκό κατώτερο όριο, είναι μία μικρή αντίφαση με αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός για τη δημοσιονομική ελευθερία. Και για να το πω καλύτερα, πιο κυβερνητικά, πιο Μαξίμου δηλαδή, την κυβερνητική ευελιξία, τη δημοσιονομική ευελιξία, για να μην επιβαρύνεται κάποιος άλλος κωδικός στα έσοδα του κράτους. Αυτό που είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού, και ξέρετε, εφόσον χάθηκε η ιστορία με τις εκλογές για νωρίτερα, δηλαδή εφόσον το φθινόπωρο, αυτό που συζητάγαμε το καλοκαίρι και προκαλοκαιρινά για το αν θα είχαμε ένα μπουμπουνιτό εκλογών, μεταφέρεται, επομένως το πακέτο μπροστά εδώ της κυβερνητικής παρέμβασης ύψους 100 εκατομμυρίων είναι η συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, και τον Οκτώβριο προφανώς η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, για να υπάρχει μια τιμή η οποία θα κλειδώσει περίπου κάτω από 1,75 το λίτρο στην Αντλία. Για το θέμα λοιπόν του ειδικού φόρου δίστανται οι απόψεις, γιατί φάσεις έρχονται και παρέρχονται. Στα 2,20, να σας πω, με συζήτηση που έχω κάνει και με τους πρατηριούχους, στα 2,20 και πάνω η τιμή της μέσα αβόλυβδης και του ντίζελ ξανά και κλειδωμένη. Η συζήτηση λοιπόν και η αντιπαράθεση δεν είναι απλή, είναι σύνθετη. Όπως μίλαγα και με το σωματείο εδώ πέρα στην Αθήνα, 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, 70 λεπτά το λίτρο όπως σας είπα, πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και με ένα ξύλο μπράντεφερ μεταξύ καταναλωτών και πρατηριούχων. Αυτή είναι η εικόνα η οποία προβληματίζει, προφανώς το αντιλαμβάνεστε πολύ, προβληματίζει και ανεβάζει πολύ τα κόστη. Η αποκαλυπτική συζήτηση δεν ολοκληρώνεται βέβαια σε αυτή τη διαφορά, έρχεται και στο γεγονός ότι τα 300 και πλέον εκατομμύρια, 350, με ένα 10% μείωση του ειδικού φόρου, έχουν υπολογίσει στην κυβέρνηση ότι αν κατεβάσουμε ένα 10%, 350 εκατομμύρια θα τα χάσουμε από τα έσοδα. Την ίδια στιγμή που 200 εκατομμύρια δίνουμε για τα επιδόματα. Από τα 350, δηλαδή δεν θα θέλουμε να χάσουμε τα 350, γιατί 200 δίνουμε στο επίδομα. Και επειδή το επίδομα είναι πιο φτηνό, είναι πιο κοινωνικό, γιατί αν κόψουμε την οριζόντια τον φόρο, θα τον πάρει και ο εργολάβος και ο επιχειρηματίας και ο βαθύ πλουτίδης που παίρνει από την Γλυφάδα το υπερόπλο αυτοκίνητό του για να πάει για καφέ στην Αθήνα. Εμείς δεν κάνουμε οριζόντια μέτρα. Τάδε έφυγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κυβέρνηση Μητσοτάκη τον πάσης. Τον πάσης φύσεως πάσης. Αυτό πρέπει να το πουλήσουμε εμείς που το λέμε στην εκπομπή μας ως ένα πολύ ωραίο έτσι γνωμικό, γιατί θα μας το κλέψουνε. Τα πάσης φύσεως πάσης δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί είναι φτηνότερο το επίδομα και είναι πολύ πιο εύκολο να πας στον μπλε παραβάνος επιδοματιούχος παρά ως ένας άνθρωπος που θα βάλει παραπάνω από ένα 20αρικάκι που λέει ο Νίκος στον τεπόζιτο. Ο Σημειών βέβαια μου γράφει εδώ, φωτογραφία δεν έχει μου λέει, αλλά το δικό στο ντεπόζιτο είναι πάντα γεμάτο εδώ στο είμαστε στον αέρα. Είναι πάντα γεμάτο. Είναι αλήθεια αυτό. Από την δική σας διάδρα συμβαίνει. Για πάμε και στον γκρινιάρη του χωριού που έχει στείλει μήνυμα.

Ακούσατε, ακούσατε, χωριανή, ο Γκρινιάρης του χωριού σας. Καλημέρα, εγώ Γκρινιάρης, λέει, μόλις ξύπνησα. Καλημέρα. Έτσι είναι όταν είσαι χαλαρός και απολαμβάνεις αυτό το θεσπέσιο καιρό. Καλημέρα σε Δημήτρη Κουλιώνη, στην παρέα μας επίσης ο Δημήτρης ο Κουλιώνης, ο οποίος, ξέρετε, επιστρέφει και αυτός την Πέμπτη στο ζωντανό πρόγραμμα του Ράδιο Αλιβέρι 1 για τους συμφοιτητές. Και επειδή σήμερα θα κάνω την καλύτερη πάσα για αυτά που ακούσαμε χθες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και σας είπα ότι μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό το δείξιμο στην κάμερα. Διευθέτησε τον πόλεμο που είπε στο Βλαντίμιρο τον Πούτιν. Αντιλαμβάνεστε ότι η συζήτηση είναι μεγάλη στη σημερινή εκπομπή, Γεωργία. Καλημέρα, καλημέρα στο Στέφανο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, από Αθήνα. Καλημέρα και σε σένα. Μάλιστα, με την παρακολουθητική αυτή ικανότητα που έχουμε μέσα από τα μέσα, μεγαλώνει ο χάρτης των ανθρώπων που είναι συνδεδεμένοι με την εκπομπή μας και σήμερα. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Είναι ώρα να πάμε σε τραγούδι, έχω την εντύπωση. Η Άννα Ευαγγελίου ήρθε και αυτή στο στούντιο με χειμωνιάτικη αμφίεση, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Σχεδόν. Εντάξει, τα χρώματα που φοράνε οι άνθρωποι στο Bronx όταν πηγαίνουν για δουλειά το πρωί παίρνοντας ένα καφεδάκι και έρχονται να ραπάρουν μέσα από το μικρόφωνο. Αυτή είναι η παρέα εδώ του Ράδιο Αλιβέρι, ανεξάντλητη και πολύ συλλεκτική. Θα ήθελα ένα μάζεμα στα μηνύματά μου, αν είναι εφικτό, για να μην ξεχάσω κανέναν με την παρέλευση της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάμε σε μικρά σποτάκια διαφημιστικά και μουσική και επιστρέφω λίγο πριν φύγει η ώρα αυτή, να πάμε να μνημονεύσουμε κιόλας, ρε παιδιά, γιατί ξεκινήσαμε τις εκπομπές μας αυτή την εβδομάδα και αφήσαμε πολύ σημαντικά πράγματα εκτός ύλης. Πώς γίνεται αυτό? Είναι από την πραγματική αγωνία και όρεξη να τα πούμε όλα. Μην φύγετε.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Χειρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.
2: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
3: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
2: Θα γκρινιαρίξω!
4: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
2: Σάββατο
3: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Λοιπόν, πάμε γιατί είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 9 και είναι η ώρα που θέλω να σας πω για τη ζεύξη που κυκλοφορεί αυτήν την Τρίτη. Εχθές είναι το φύλλο νούμερο 12 της ζεύξης για την Τρίτη 22 του μήνα και εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούμε το τι συμβαίνει με τα σχολεία, θα σας πω και κάποια πράγματα και εγώ σήμερα στην εκπομπή εδώ σχετικά με το κεντρικό θέμα του ρεπορτάζ. Διότι είχαμε μία επικοινωνία σχετικά με το τι συμβαίνει με το τραχύλι, τους

διότι υπάρχει σε όλα τα σημεία της Εύβοιας. Λέμε μέσα και άλλα πράγματα σχετικά με τις παραδόσεις έργων αλλά και τις παραδόσεις των ελλείψεων, συγκεκριμένα για το τι συμβαίνει και με τα συνδικαλιστικά όργανα εδώ. Διαβάζω για την αδεδή της Εύβοιας, ελλείψεις και ζητήματα στα ζητήματα της εκπαίδευσης τα βασικά, κεντρικό πρόβλημα ή σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Βλέπετε πως δένει αυτό και με άλλα θέματα όπως το θέμα της υγείας. Σύμφωνα με την ΑΔΔ, διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών παραμένουν ελάχιστοι και οι αναπληρωτές καλύπτουν μόνο το 50% των κενών θέσεων στα σχολεία. Και επίσης η χρηματοδότηση που είναι το μεγάλο αγκάθι, με αιτήματα από τους διευθυντές εκπαίδευσης να μπορούν να παρέμβουν στις δημοτικές αρχές, γιατί η κατάργηση σχολικών επιτροπών έχει φέρει πάρα πολύ μεγάλη δυσλειτουργία και καθυστερεί στη χρηματοδότηση. Αυτό που είδαμε από πέρσι να εισάγεται και φέτος έχουμε τα απόνερά του. Οι μεταφορές λοιπόν των μαθητών στην Εύβοια, ένα τεράστιο θέμα στα σχολεία και ένα θέμα το οποίο ακουμπάει και σε αυτό που σας έχω ξαναπεί σχετικά με το δημογραφικό, ότι η βιούμενη καθημερινότητα όσο περισσότερο απομακρύνονται οι αιρετοί όλων των βαθμίδων από τη βιούμενη καθημερινότητα των πολιτών, τόσο δυσχεραίνει η όποια ενέργεια κάνουν για να λύσουν ένα πρόβλημα. Δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα που δεν έχεις βιώσει, δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα που δεν έχεις τη σύνδεση με αυτούς που το βιώνουν για να μπορούν και εκείνοι να συμμετέχουν και να σου δίνουν τις λύσεις. Στο φύλλο λοιπόν αυτό της ζεύξης, εκτός από τα θέματα της Εύβοιας, σημαντικό τι συμβαίνει με τα 12 ναυτικά μίλια, η ώρα των αποφάσεων για την Ελλάδα. Ζητήματα που αφορούν τα βιολογικά όπλα, τεχνητή νοημοσύνη και το κενό της νομοθεσίας και άλλα πολλά σε ένα φύλλο που νομίζω ότι πρέπει να το έχετε. Και γενικώς, για να μην χάνετε φύλλα, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στη ζεύξη. Σημείο παραλαβής στο ράδιο Αλιβέρι 1 μέχρι να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο. Και βεβαίως είναι πολύ εύκολο και απλό με μια επικοινωνία μαζί μας να το δείτε και αυτό. Εννοείται ότι η ζεύξη φιλοξενεί. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο της καλής μας φίλης, θα την πω έτσι, της εξαιρετικής συγγραφέως Ελένης Βορώνου, έναν άνθρωπο από τον τόπο μας, Παρλεβού Κουμιώτικα, για να δείτε πώς μπορούμε να δούμε τον τόπο μας πέρα και γύρω από τον κόσμο ή να βρούμε τον τόπο μας μέσα από τα μάτια του κόσμου. Αυτά τα πολύ ωραία μπορείτε να δείτε στη ζεύξη μαζί με και όλες τις υπόλοιπες μόνιμες στήλες. Δεν σας λέω τίποτα περισσότερο, σας αφήνω να την απολαύσετε. Και για τους φίλους που θέλουν να μας στείλουν τα υπόλοιπα μηνύματα. Είμαι πολύ λίγο πριν εκπνεύσει η ώρα η πρώτη και φυσικά έχω μουσική, έχω διαφημίσεις, αλλά έχω και να μνημονεύσουμε, γιατί δεν θέλω να ξεχνάω και να μνημονεύω τους Αγίους της ημέρας, και θα το κάνουμε και θα το πράξουμε αμέσως με το διάλειμμα όπως κάθε φορά μετά τις 9, για να πάρουμε τη δύναμη που χρειαζόμαστε για την ανάλυση των θεμάτων, γιατί θα μπούμε και στην πολιτική ανάλυση. Σημειώστε όσοι δεν το ακούσατε, 10:15 ο Δήμαρχος κύριο Κυριάκος Αντωνόπουλος στο Είμαστε στον Αέρα, για να μιλήσουμε για το νησί, για να μιλήσουμε για την επίσκεψη του Δημάρχου στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε λίγο και στο Facebook για τις καλημέρες.

Πάμε στον φίλο μας, τον καλό μας φίλο. Καλημέρα Κώστα και καλές εκπομπές με την παρέα σου, λέει εδώ Τάσος Καλιανός. Την αγάπη μας στέλνουμε, όπως επίσης και στον Γιάννη. Και νομίζω ότι με αυτά και με αυτά Θωμάς είναι εκεί. Την παρέα λέει αυτή δεν τη χάνει κανείς. Την καθημερινή λοιπόν. Να στείλω στο φίλο μου τον Βαγγέλη που έχει γενέθλια χρόνια πολλά. Στο μακρινό Ντίσελντορφ, βεβαίως με πολύ αγάπη. Πάμε στην. Μπήκαμε. Πάμε στο διάλειμμα των 9. Μην φύγετε, πολύ γρήγορα και πάλι μαζί.

0: και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Επιστροφή στο 102 και 2, είμαστε 9 και 8 πρώτα λεπτά αυτήν την βροχερή Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 στο μαγκαζίνο της εκατομίκευσης εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Δυνατά σφαγεράδια μεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά εδώ, σε αυτήν την μοναδική συχνότητα. Στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1 μαζί μου η Άννα Ευαγγελίου, η οποία αναλαμβάνει δράση στις 11, Παρασκευή Ρούσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και όλοι εσείς εδώ στην παρέα. Ένα μήνυμα από τον καλό μας φίλο, αγαπημένο φίλο και έναν άνθρωπο ο οποίος, αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα υπήρχε αυτή η συχνότητα. Το Βασίλη Γκότση, ιστορία, η ζωντανή ιστορία του Ράδιο Αλιβέρι 1. Καλημέρα στον καλύτερο ραδιόφωνο, στον καλύτερο δημοσιογράφο. Καλή εκπομπή μας, λέει ο Βασίλης. Να σε καλά, αγαπητέ μου φίλε. Και καλέ φίλε και λοιπά. Και σε περιμένουμε καμιά βολτά και από εδώ έχουμε καιρό να σε δούμε. Καλημέρα και στην καλή μου φίλη επίσης, και όχι μόνο, και εκ των βάσεων του ακροατηρίου εδώ, την οικαστικό της καρδιάς μας, την Κατερίνα Περήφανου. Καλημέρα στο σταθμό της καρδιάς μας από την βροχερή Αθήνα, μας λέει η Κατερίνα. Στο Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανος στους Αγίους Αποστόλους, ξέρετε, συμβαίνουν εξαιρετικά πράγματα, χειμώνα καλοκαίρι. Και σας προτρέπω να πάτε να την συναντήσετε από κοντά και εκείνη και τις πολύ ωραίες εκθέσεις που περιοδικά λαμβάνουν χώρα εκεί. Είναι λοιπόν η ώρα να πάμε να μνημονεύσουμε τους φίλους, όχι τους φίλους, τους φίλους μνημονεύσαμε πολύ και τους καλημερίσαμε. Να μνημονεύσουμε τους Αγίους της ημέρας για να πάει καλά η μέρα, για να πάρουμε λίγο δύναμη, γιατί μπαίνουμε πολιτική ανάλυση, μπαίνουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε ΟΗΕ, έχουμε τα θέματα εδώ πέρα τα δικά μας. Είδα κάποιες ωραίες παρεμβάσεις εδώ σε οδοποιία και λοιπά. Έρχεται ο χειμώνας. Πρέπει να συζητήσουμε τι γίνεται με αντιπλημμυρικά έργα στη Βόρεια Εύβοια, που έφυγε ο κύριος Μπένος από τον Εύρο και την Εύβοια και δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν αυτή η ανοικοδόμηση από τις φυσικές καταστροφές στο νησί των Παθών και των Πόθων. Και όλα αυτά είναι ένα, ξέρετε, εκρηκτικό μείγμα διαχείρισης καθημερινά, που αν και εμείς δεν χρειαζόμαστε, το λέω σε όλη εδώ την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα έχει τόσο πολύ όρεξη και είναι τόσο πολύ αγαπημένη και ωραία εδώ, που η σχέση με τον κόσμο είναι τόσο εντονή, που δεν χρειαζόμαστε να πάμε να κάνουμε ειδικές θεραπείες για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί διαβάζω ότι πολλοί, λέει, στην Αθήνα, άνθρωποι, λέει, της δημοσιογραφίας, δεν ξέρω και εγώ τι, ήταν, λέει, στο καρνέ της Καρνεάδου, σε εκείνο το καρνέ του ιατρείου αυτού, του Κολονακίου, γιατί είχαν άγχος οι άνθρωποι και πηγαίνανε να κάνουν βόλτες στην Καρνεάδου. Παναγία μου, τι ζούμε πραγματικά και τι συνάψεις να κάνουν οι νευρώνες στο κεφάλι μας με όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Καλημέρα στο δικό μας σταθμό, λέει η Μαρία Αναστασοπούλου. Την καλημερίζω και τη στέλνουμε την αγάπη μας επίσης. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος έχει τη τιμητική του σήμερα. Η Ξανθήπη γιορτάζει, ο Σίων Ξανθήπης και Πολυξένης και Αγίας Ραΐδος της Παρθένου σήμερα. Η Ξένια, η Πολυξένη, η Ραΐς, η Ήρης, η Ήριδα και η Ξανθήπη, Ξανθή, Ξανθούλα και ο Ξανθήπος έχουν την τιμητική τους. Οι Οσίες λοιπόν, Ξανθήπη και Πολυξένη, ήταν Ισπανίδες, αδελφές και έζησαν στα μέσα του αιώνα μετά Χριστόν, όταν ο Κέσαρ ήταν ο Κλάβδιος ο πρώτος. Η Ξανθήπη μαζί με τον σύζυγό της Πρόβο, άρχοντα της χώρας, διδάχτηκε την χριστιανική θρησκεία και ήρθε σε αυτήν από τον Απόστολο Παύλο. Η Πολυξένη ήταν Παρθένος προτού δε λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Είχε αρπαγή από κάποιον άνδρα ασελγή, αλλά η χάρη του Θεού την προστάτευσε και δεν του επέτρεψε να την διαφθείρει. Μεταβαίνοντας από τόπο εις τόπο, άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου και κατόπιν το κήρυγμα του Αποστόλου Φιλίππου στην Ελλάδα. Τέλος έγινε μαθήτρια του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος την εβάπτισε. Πανερχόμενη στην πατρίδα της, παρέλαβε μαζί της τον Απόστολο Ονίσιμο και την συνοδοιπόρο των ταξιδιών της Ρεβέκα, μαζί με την οποία είχε βαπτιστεί. Και οι δύο αδελφές εργάστηκαν για τη χριστιανική πίστη και οδήγησαν σε αυτή πολλές γυναίκες. Πέθαναν και οι δύο ειρηνικά, σε προχωρημένη ηλικία, χωρίς να πάψουν μέχρι και την τελευταία τους πνοή να στηρίζουν τις ασθενικές ψυχές στη χριστιανική ελπίδα. Να εύχεστε, διότι σας επιστρέφετε, που λέμε εξαιρετικά πολλές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και πιστέψτε με, πιάνει. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά τελικά το τι συμβαίνει στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν αρχίσει και κυκλώνουν την ειδησιογραφία δεδομένης της μακράς προεκλογικής περίοδου που επισφραγίστηκε μετά
από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε αυτή την εβδομάδα στις αρχές την δημοσκόπηση Άλκο για τον Α και έχουμε επίσης και μια νέα δημοσκόπηση, τη δημοσκόπηση του Real Pulse, με διαφορές, με νοήματα, με δυναμικές, με ανθρώπους που πέφτουν και κόμματα τα οποία καταποντίζονται και άλλα τα οποία ενισχύονται, αλλά και με την τρομακτική αντίφαση ενός νούμερου που μας δείχνει ότι ο κόσμος σε συντριπτική πλειοψηφία θέλει μια πολιτική αλλαγή, ωστόσο δεν φαίνεται να κερδίζει κάποιος από τις εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης αντιπολίτευσης το χαμένο έδαφος της Νέας Δημοκρατίας.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς δείχνουν τα νούμερα για την πολιτική εναλλακτική πρόταση και τις τάσεις που υπάρχουν στο ευρύο, στην ευρεία αυτή δημοσκοπική αναμπουμπούλα από τις διάφορες εταιρείες, με αποκαλυπτικά στοιχεία αλλά και με κοινωνικές διαστάσεις. Γιατί ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρει να μείνουμε μόνο σε αυτά τα οποία βλέπει στο γράφημα, στο κάθε γράφημα, στο κάθε κανάλι ο μέσος τηλεθεατής.

23,5% λοιπόν για την Νέα Δημοκρατία, με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και φυσικά να ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Για λογαριασμό λοιπόν για το, συγγνώμη, ναι, για τον Α είναι αυτή η δημοσκόπηση.

σε μια, αν θέλετε, δημοσκόπηση που τα κοινωνικά χαρακτηριστικά έχουν τη μεγαλύτερη αξία, όπως και τα πρόσωπα τα οποία παίζουν ρόλο. Να πάμε όμως χωρίς καμία άλλη διακοπή κατευθείαν στην ουσία της κοινωνικής αυτής διάστασης. Ποιο είναι το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο? Στην ανάγνωση των δεδομένων αυτής της διαφοράς, αυτών των ποσοστών, μιας Νέας Δημοκρατίας εκεί 22% με 23%, αυτά το 0,3% που κέρδισε σε σχέση με τον Ιούνιο, ποιο είναι το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο? Είναι η απόσταση ανάμεσα στην πολιτική προσφορά και την κοινωνική εμπειρία. Έτσι θα το ονομάσουμε εμείς αυτό στο Ράδιο Αλιβεριένα. Διότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 48% λέει ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν το ωφελούν καθόλου, το άλλο 34% ότι το ωφελούν λίγο. Αν τα αθροίσετε αυτά, βγαίνει ένα 82% που βρίσκει στις δύο χαμηλότερες βαθμίδες ωφέλειας όλες αυτές τις προτάσεις και όλα αυτά τα μέτρα. Αντίστοιχα, για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, ένα εκοφαντικό νούμερο για τους 1.700 κωδικούς προϊόντων, ένα 44% απαντά καθόλου ότι δεν είναι μια ικανοποιητική πρωτοβουλία αυτή η κωδική και αυτή η μείωση δεν τον βοηθάει καθόλου, σε ένα 44% και σε ένα 33% ως λίγο, ότι τα μέτρα δεν αποδίδουν δηλαδή. Αυτό το 77% είναι ένα εκοφαντικό νούμερο και υποδηλώνει ότι για ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ερωτηθέντων οι εξαγγελίες δεν έχουν μεταφραστεί σε μια αισθητή αλλαγή στην καθημερινή οικονομική εμπειρία. Αυτό πείτε μου τώρα, δεν το βιώνετε κι εσείς μπαίνοντας στα σούπερ μάρκετ? Δεν βιώνετε κι εσείς την εμπειρία μπαίνοντας στα σούπερ μάρκετ αυτής της υποτίθεται συμφωνίας κυρίων που έγινε το καλοκαίρι? Αλήθεια τώρα, δεν περισσεύει υποκρισία σε αυτόν τον τόπο? Αλλά δεν είναι μόνο τα ποσοστά των κομμάτων, το αν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Μανολιός που έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, ξαφνικά είναι το επικρατέστερο δεύτερο όνομα σε μια δημοσκόπηση. Το έβριμα, το βαθύτερο, είναι η δυσαρέσκεια. Είναι μάλλον ότι η δυσαρέσκεια δεν παράγει αυτομάτως εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση. Προσέξτε νούμερο, 67% θέλει αλλαγή διακυβέρνησης και μόλις το 25% θέλει να δώσει μια τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή την ίδια στιγμή στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 24,3, η Ελλάς του Τσίπρα στο 14,4 και το Πασόκ στο 11,1, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 15,3. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη κοινωνική ζήτηση για αλλαγή που το βεβαιώνει το 67%, αλλά πολύ περισσότερη από όσοι μπορεί σήμερα να απορροφήσει οποιοδήποτε συγκεκριμένος αντιπολιτευτικός φορέας. Κατά το κοινό λεγόμενον, κανείς δεν κερδίζει από τα χαμένα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άμα φύγουμε από την πρόθεση ψήφου και πάμε αλλού, θα δούμε ότι υπάρχει ένα 32% που δεν βρίσκει κανένα από τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης. Εμείς είχαμε τη χαρά να έχουμε την Παρασκευή Ρούσου στη Θεσσαλονίκη και να μας έχει δώσει ένα ρεπορτάζ πληρέστατο για όλα τα κόμματα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και στα προηγούμενα φύλλα της ζεύξης, με ανάλυση για το τι ακούστηκε. Το 32% αυτών λοιπόν που άκουσαν δεν βρίσκει κανένα από τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Προσέξτε. Το 32% δεν βρίσκει κανένα εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό. Το 23% επιλέγει της Νέας Δημοκρατίας, το 12% του ΠΑΣΟΚ και το 10% της Ελλάς του Τσίπρα. Και στην αξιοπιστία εφαρμογής, δηλαδή δεν τα βρίσκω ρεαλιστικά, λέει το 32% και εφαρμόσιμα. Από εκεί και πέρα δεύτερη επιλογή να πάω στις Νέας Δημοκρατίας. Τρίτη, τέταρτη τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά στην αξιοπιστία των εισαρμογής των εξαγγελιών αυτών καθ' αυτών, προσέξτε, έρχεται αυτός που νίκησε ο Οδυσσέας στην Οδύσσια. Ο κανένας. Κανένας δεν ανεβαίνει
στο 40%. Παραπάνω από το 40%. Κανένας έχει 40% δηλαδή στο θέμα της αξιοπιστίας εφαρμογής των εξαγγελιών. Με δεύτερο τον Κυριάκο, με 27. Τι σου λέει ο μέσος πολίτης δηλαδή? Δεν θεωρώ εφαρμόσιμα. Δεν θεωρώ ρεαλιστικά. Και δεν θεωρώ και αξιόπιστα όσα ακούω. Και προσέξτε λίγο, αγαπητές φίλες και φίλοι. Δεν έχουμε μια κρίση δημοφιλίας των προσώπων των κομμάτων σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εδώ μπροστά μου έχω και τη δημοσκόπηση της Real Polls που δείχνει αυτό το ίδιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας των 8-9 μονάδων, ότι υπάρχει ένα νούμερο κοντά στο 23-24% με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να παίζει μεταξύ 14-15. Δηλαδή είναι κοινά τα νούμερα. Αυτό που είναι ουσιαστικά δεν έχει λεχθεί είναι ότι δεν μιλάμε για μία απλή δημοφιλία προσώπων. Δεν είναι κρίση δημοφιλίας ή δημοσκοπήσεις. Είναι κρίση δυσπιστίας απέναντι στην εφαρμοσιμότητα όσων υπόσχεται η πολιτική γενικά στην Ελλάδα με ήττα. Κρίση θεσμών και αξιοπιστίας. Και κατά την άποψη της εκπομπής, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, ένα σημαντικό ερώτημα για το ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Να το το Ράδιο Αλιβέρι 1 που σας έλεγε, μιλώντας ουσιαστικά και για τον τόπο μας εδώ, για το κατά πόσο οι αιρετοί βρίσκονται στη βιούμενη καθημερινότητα κοντά. Το βασικό ερώτημα, κοινωνικό ερώτημα και βασικό κοινωνικής διάστασης αποτέλεσμα είναι αυτό. Ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Απαντήσεις των δημοσκοπήσεων. Το 27% απαντά κανένας. Περισσότερο από το 22% του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 14% του Τσίπρα και το 8% του Νίκου Ανδρουλάκη. Πώς λέγεται αυτό στην επιστημονική αργό? Έλλειμμα αντιπροσώπευσης. Και το βαθύτερο είναι ότι σε ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα το έλλειμμα της αντιπροσώπευσης είναι πολύ σοβαρό έβριμα, όταν ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών δηλαδή δεν λέει απλώς δεν μου αρέσει ο τάδε, αλλά δεν αναγνωρίζει σε κανένα πολιτικό αρχηγό ότι κατανοεί καλύτερα τα προβλήματα του. Και για να το μαζέψω λίγο, γιατί έχω πάρει φόρα και μ' αρέσει αυτό, και έχω και την Άννα η οποία μου λέει να κοιτάξω το Facebook. Κάποιο λόγο θα έχει το κορίτσι αυτό. Είναι επί του θέματος, για να μην μου κόψει. Είναι επί του θέματος, λέει εδώ η Άννα. Γιατί εδώ θέλω να πάω και σε κάτι ακόμα, σε μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση ανάμεσα στην απόρριψη και την αποχώρηση από την πολιτική επιλογή.

0: Μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης για την κυρία Καρστιανό ότι έχει ένα εφαρμόσιμο ελληνικό πρόγραμμα αξιολογημένο από ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς και ανθρώπους αγοράς. Εγώ, καλέ μου φίλε, αγαπητέ κύριε Γιάννη, δεν λέω τι λέει ο καθένας από μας. Λέω τι λέει ο κόσμος εκ των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων για τη βιουμένη καθημερινότητά του, το ρεαλισμό, την εφαρμογή των εξαγγελιών και την εμπιστοσύνη του στη γενικότερη πολιτική. Αυτό είναι τελείως διαφορετικής προέκτασης σχόλιο, το οποίο το αντιλαμβάνομαι. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος τώρα, ο οποίος είναι περισσότερο Νέα Δημοκρατία παρά Έλληνας πολίτης, να γράψει το ίδιο για την εφαρμοστική αξία των προγραμμάτων του Μητσοτάκη, που τουλάχιστον είναι και πιο ψηλά σε αυτή την αποτίμηση. Πάμε στην ουσία της πολιτικής. Γιατί δεν εμπιστεύεται ο κόσμος την πολιτική? Αυτό είναι θέμα. Και όσοι είστε στις παρατάξεις, νομίζω ότι πρέπει να σκύψετε πάνω σε αυτό. Απόρριψη και αποχώρηση από την πολιτική επιλογή. Και μιας και το λέει εδώ ο κύριος Γιάννης, υπάρχει ένα ποσοστό στο ποσοστό της κυρίας Καρστιανού που έχει πάει στους αναποφάσεις τους. Γιατί οι αναποφάσεις κάνουν αυτό. Μεταφέρονται. Και όσο υπάρχει πανσπερμία κομμάτων στην αντιπολίτευση, διέρει και βασίλευε για το Μητσοτάκη. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Όταν δεν υπάρχει το αφήγημα της κοινής καθόδου ή της κοινής οδού ή του πραγματικού προσώπου που θα συσπυρώσει. Επομένως, εδώ μιλάμε για απόρριψη και αποχώρηση από την πολιτική επιλογή. Προσέξτε, οι αναποφάσεις είναι 15,3%, αλλά το κανένας φτάνει το 27%, 32% ή 40% ανάλογα με την οποιαδήποτε ερώτηση. Σχετικά, σας είπα, εξαγγελίες, δεν εμπιστευόμαστε για το γεγονός ότι ποιος είναι καλύτερος για πρωθυπουργός, πάλι ο κανένας. Δηλαδή, ανάλογα με το ερώτημα, μεταφέρεται και ένα ποσοστό που είναι πάντα πρώτο όμως. Αυτές δεν είναι οι ίδιες τάσεις. Ο αναποφάσιστος δεν έχει ακόμη επιλέξει. Εκείνος που απαντά αυθόρμητα κανένας, εκφράζει και μία αρνητική εικόνα γενικότερα για τις προσφερόμενες επιλογές. Δεν λέει κάποιος το κανένας ακριβώς γιατί ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Το λέει γιατί βλέπει συνολικά ότι δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί. Αισθάνεται πολιτικά άστεγος. Αυτό είναι κοινωνιολογικά πιο ενδιαφέρον, αγαπητές φίλες και φίλοι, από ένα απλό υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων. Και δεν σας το λέει κανείς εκεί έξω. Και ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με τον Ιούνιο. Πάμε να τη δούμε. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου ουσιαστικά παραμένει σταθερή από 24 σε 24,3. Ενώ ταυτόχρονα το καθόλου ικανοποιημένος από την κυβέρνηση πηγαίνει από το 55 στο 58. Και το πολύ αρκετά ικανοποιημένος πηγαίνει στο 22-20. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κυβερνητική φθορά και η εκλογική φθορά δεν κινούνται υποχρεωτικά με την ίδια ταχύτητα. Ένας πολίτης δηλαδή, προσέξτε, μπορεί να είναι έντονα δυσαρεστημένος από μια κυβέρνηση χωρίς να έχει αποφασίσει να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν όσοι ασχολούνται με άλλα κόμματα. Και μιας και το λέει ο κύριος Γιάννης εδώ και την καλημέρα μου, πάμε να δούμε τι γίνεται με την ελπίδα για τη δημοκρατία, μιας και το αναφέρατε. Από το 7,8 του Ιουνίου πάμε στο 3,1. Και εδώ μπορεί να βάλουμε στη συζήτηση πολλά πράγματα για το σύστημα, τις δημοσκοπήσεις, τα πειραγμένα νούμερα, ό,τι θέλετε. Το άλλο κόμμα όμως πηγαίνει στο 2,9. Από το 2,9 στο 6,9, σαν να παίρνει το άλλο κόμμα ένα κομμάτι από το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μία μέτρηση δεν αρκεί για να βγάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα, αλλά είναι μία ταυτόχρονη κίνηση που δείχνει ότι και ένα τμήμα της αντισυστημικής ψήφου ή της αδέσμευτης, αν θέλετε, αναζήτησης κόμματος, είναι ρευστό. Συμφωνούμε? Και δεν είναι ρευστό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι σταθερό, είναι αυτό. Ότι δεν υπάρχουν στεγανά πλέον στους ψηφοφόρους. Και δεν είναι κανείς, δεν νιώθει ενταγμένος. Φοβάται και να το κάνει. Και κινείται σε ένα αδιευκρίνιστο, αχαρτογράφητο πέλαγος του εκλογικού σώματος. Επειδή λοιπόν ξέρετε ότι μου αρέσει να παίρνω χρόνο για να τα εξηγούμε αυτά, θα τα ξανακούσετε και την Παρασκευή στα Best εδώ που θα επιμεληθεί η κυρία Ευαγγελίου. Αν μπορούσα να συμπυκνώσω λοιπόν αυτή την κοινωνική εικόνα, γιατί μας ενδιαφέρει το κοινωνικό, χωρίς να την κάνω κομματικό συμπέρασμα, θα έλεγα ότι οι δημοσκοπήσεις που είδαμε, Alco εδώ και Real Polls, πώς λέγεται αυτή η τελευταία, περιγράφει τρεις διαφορετικές αποστάσεις, οι οποίες ταυτόχρονα συνυπάρχουν. Ποιες είναι αυτές? απόσταση πολιτών από την κυβερνητική απόδοση, απόσταση από την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, των εναλλακτικών δηλαδή, και απόσταση ανάμεσα στις πολιτικές εξαγγελίες και στο όφελος που οι ίδιοι δηλώνουν ότι αισθάνονται στη βιουμένη καθημερινότητα. Πόσο πιο απλά να το εξηγήσουμε. Και για να βάλω την ακροτελεύτια φράση, κανένας υπάρχον πολιτικός πόλος δεν φαίνεται να μπορεί να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της πραγματικής κοινωνικής δυσαρέσκειας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Πάμε σε διάλειμμα. Μιλάμε για κέντρο, 9 και 29 και 43 δευτερόλεπτα για το διάλειμμα των 9.30. Καλύτερο rating μόνο ο Σπανούλης και ο Σάσα Βεζένκοφ πρέπει να έχουν. Οπότε θα πάω τώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω, γιατί έχω και τον Δήμαρχο Σκύρου 10 παρατέταρτο. Μην ξεχνιέστε να γυρίσουμε εδώ και στα δικά μας. Μην φύγετε. Έχει πολύ ακόμα.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
2: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
1: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
2: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
1: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
2: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
1: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
2: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
1: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
2: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
1: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
1: Από προσωπική.
3: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
2: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
4: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
5: με την Ελισάβετ Πετρίδου.
4: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
5: κάθε Τετάρτη στις 7.
4: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
1: Ήταν το Internet Report στον

0: Radio Αλβέρης 1. Αλβέρης 1. Ακούτε το Radio Αλβέρης 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
2: Ρόδιο Λιβερίνα, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Είμαστε περίπου 3 λεπτά πριν από τις 10 παρατέταρτο στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Λοιπόν, δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και πάντα στους 102 και 2. Και όπως σας έχω προαναγγείλει από το πρωί και φυσικά εχθές στα social, σήμερα δίπλα μας, κοντά μας εδώ, κοντά μας, αρκετά κοντά μας, γιατί θεωρούμε το νησί της Κύρου δικό μας νησί, είναι ο Δήμαρχος της Κύρου, ο οποίος τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε.
3: Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Λέμε εδώ για το νησί ότι το αισθανόμαστε δικό μας για πολλούς και διάφορους λόγους, και γιατί και εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε πολλές φορές συμμετάσχει σε θέματα που αφορούν γενικότερα την προσβασιμότητα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπτυχθούμε από κοινού. Και είδα εχθές πολύ ωραίες εικόνες από το Προεδρικό Μέγαρο για μια συνάντηση που είχατε, φαίνεται ότι την είχατε δρομολογήσει αρκετό καιρό πριν. Σας είδα και στον Παπα-Νικολάου που έτυχε να είμαστε κοντά εκεί με τον κύριο Τασούλα. Συναντηθήκατε λοιπόν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ποια ατζέντα πήγαμε στο Προεδρικό, κύριε Δημαρχέ?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς την ατζέντα, διότι αυτό θα απαιτούσε και την άδεια του Προέδρου προκειμένου να αναφερθώ. Γιατί ήταν μια ουσιαστικά πρώτη συνάντηση, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες, αλλά μπορώ να πω ότι αυτό το οποίο είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήταν η παρουσίαση στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας όλων των πλεονεκτημάτων, των οδιαιτερωτήτων, των μοναδικών θεμάτων τα οποία υπάρχουν στη Σκύρο, προκειμένου να αξιολογηθούν σε επίπεδο επόμενης συνεργασίας μας.
2: Τι είναι αυτό που του θέσατε εσείς, αν μπορώ να το μεταθέσω λίγο το ερώτημα? Πήγατε και με τα δώρα εκεί, τα παραδοσιακά τροχάδια. Ποια ήταν τα βασικά ζητήματα της Κύρου που θέσατε? Γιατί η Κύρος πέρασε και μια μεγάλη περιπέτεια τον Αύγουστο, την παρακολουθήσαμε όλοι με τις φωτιές, και ήταν και αυτό θέμα στην κουβέντα για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερη η προστασία του νησιού. Γιατί όταν είμαστε για το Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO με τον Πρόεδρο, φαντάζομαι ότι και αυτά τα ζητήματα της περιβαλλοντικής αξιοποίησης του νησιού αλλά και της σύνδεσης με τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι και οι τουρίστες λειτουργούν στο νησί παίζει και αυτό το ρόλο, έτσι δεν είναι, κύριε Δημάρχε?
3: Προφανώς το θέμα είναι η περιβαλλοντική αξιοποίηση του νησιού και η προστασία του νησιού. Βέβαια η επαφή με τον Πρόεδρο έγινε από την εποχή, την περίοδο που είχαμε τη μεγάλη φωτιά, η οποία ήταν η δεύτερη στη σειρά στο νότιο μέρος του νησιού, στην περιοχή του Αγίου Φωκά, όπου έδειξε το ενδιαφέρον του. Με πήρε τηλέφωνο στις 16 Αυγούστου για να δει την εξέλιξη και την πορεία της καταστροφής αυτής και τουλάχιστον να συμπαρασταθεί, γιατί ούτως ή άλλως υπήρχαν επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έστω να συμπαρασταθεί ηθικά και να διαθέσει τον εαυτό του έτσι ώστε να, αν χρειαστούμε κάτι, να μπορούσε να παρέμβει για την πορεία της και την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Αυτό ήταν μια αρχική κουβέντα η οποία συνεχίστηκε στην Κίνη στο Παπα-Νικολάου και από εκεί κλείστηκε και το ραντεβού της επόμενης μετάβασής μου στην Προεδρία που έγινε προχθές.
2: Να ρωτήσω λίγο για αυτό το δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας του UNESCO, το οποίο εγώ ψάχνοντας λίγο στην έρευνα που κάναμε στο Ράδιο Αλιβέρι 1, είναι και ένα μοναδικό δίκτυο, κύριε Δημάρχη, αυτό, έτσι. Βλέπω Μέναλο, βλέπω Όλυμπο μέσα. Είναι σημαντικό δηλαδή, δεν είναι απλό θέμα.
3: Όχι, δεν είναι απλό θέμα, και η επίσκεψή μου έχει σκοπό να παρουσιάσει κυρίως την υπόσταση της Κύρου σαν ένα σύνολο το οποίο συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με την ανθρώπινη παρουσία, τις επιστήμες με τη διαβίωση των ανθρώπων, τη διαχείριση και διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστημάτων και τις προσεγγίσεις που μπορούν να γίνουν για να διατηρούνται αυτά αναλύοντα στο μέλλον. Η Σκύρος είναι ένας τόπος ο οποίος, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, είναι ένας τόπος το οποίο τον γνωρίζετε, τον αγαπάτε και τον στηρίζετε, αλλά είναι ένας τόπος μοναδικός, ο οποίος συνδυάζει όλες τις πλευρές του, του χώρου του Αιγαίου, αλλά και της Θερεάς και των Σποράδων και του Νοτιού Αιγαίου και της Ανατολικής του πλευράς, όλα σε ένα νησί. Και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διαπίστωσε και ο Πρόεδρος, προκειμένου να προχωρήσουμε στην πορεία με τη δική του στήριξη, αν μου επιτρέπετε να το εκφράσω αυτό, εφόσον αυτός το επιλέξει, για να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα ακόμα μεγαλύτερης προστασίας του νησιού μας.
2: Άρα, αν καταλάβαμε καλά, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, υπάρχει ένας φάκελος, ο οποίος είναι ολοκληρωμένος μέχρι ένα σημείο, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η υποψηφιότητα για το νησί. Γιατί το νησί έχει και άλλη αξία. Και για την άμυνα της χώρας, κύριε Δημαρχή, έχει αξία. Δηλαδή, είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον, το τουριστικό προϊόν, το πολιτιστικό λαογραφικό του παρελθόν. Είναι και αυτό.
3: Προφανώς. Αυτό εντάσσεται, είναι άλλος τομέας. Ο τομέας της άμυνας.
2: Κάνει το νησί μοναδικό, θέλω να πω, και από αυτή την πλευρά. Έτσι, γιατί είναι στο κέντρο του Αιγαίου, έχει αξία μεγάλη.
3: Προφανώς. Βέβαια, αυτός ήταν ο ρόλος της Κύρου από την. Κατά την ιστορία, κάτι στην ιστορική αναδρομή, από την πάντα ήταν ένας τόπος ο οποίος ήταν σχετικά απομονωμένος στο κέντρο του Αιγαίου και είχε πάντα μια τέτοια αποστολή, σε εισαγωγικά, και σημασία αμυντική κυρίως. Από την εποχή του πολέμου στην Τρία, εδώ πέρα ήταν ο Αχιλλέας πριν πάει και τον βρήκε ο Οδυσσέας για να μεταβούν στην Τρία, ήταν πάντα πόλος της πόλος έλξης, ήταν απικία των Αθηναίων για να ελέγχουν το Αιγαίο. Άρα λοιπόν και στη φυσική συνέχεια η σημερινή κατάσταση της Κύρου σε σχέση με την άμυνα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη ενός στερεού, όχι πλωτού, αεροπλανοφόρου, ενός νησιού, το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα στην άμυνα της Ελλάδας.
2: Για τον κάτοικο της Κύρου τώρα, να πάμε και στο πεδίο της βιούμενης καθημερινότητας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε εδώ στο Ράδιο Αλιβερία. Να, τι θα αλλάξει, κύριε Δημαρχέ, πρακτικά, εάν επιτευχθεί αυτή η ένταξη που οργανώνεται και ευχόμαστε να επιτευχθεί? Θα υπάρξουν κάποιοι νέοι όροι, περιορισμοί, ας πούμε, για παράδειγμα, στις χρήσεις γης, στην κτηνοτροφία, στον τουρισμό?
3: Δεν αφορά
2: γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί ξέρετε, το γνωρίζετε καλά, ότι η τάση του τουρισμού στα νησιά μας και του υπερτουρισμού και της υπερπολαιοδόμησης είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Αυτό δεν επηρεάζει την τουριστική δραστηριότητα προφανώς του νησιού?
3: Όχι, βέβαια, δεν επηρεάζει καμία τέτοια δραστηριότητα. Το μόνο το οποίο μπορεί να κερδίσει η Σκύρος είναι να πιστοποιηθεί αυτό το οποίο ήδη έχει. Και να μην το λέμε μεταξύ μας. Αποτελεί μια σφραγίδα πιστοποίησης, μια αναγνώριση. Δεν έχει κανένα περιορισμό ως προς τη δόμηση, ως προς επενδύσεις, οποιασδήποτε και να είναι αυτές, ως προς τις χρήσεις γης, αυτά που αναφέρατε, αυτά ρυθμίζονται από τα τοπικά πελοδομικά σχέδια, για τα οποία έχουμε και εμείς εδώ πέρα την εξέλιξή τους. Είχαμε, αν θυμάστε, βγει το 2024 και είχαμε αποκρούσει τις μεγάλες επενδύσεις και τις παράλογες απαιτήσεις μιας πρότασης η οποία είχε γίνει, ώστε η Σκύρος να μπορέσει να προστατευτεί και να αποτελέσει πόλο έλξης με αυτά τα οποία διαθέτει και όχι με την σε εισαγωγικά μοντέρνα εκδοχή της τουριστικοποίησης ενός τόπου.
2: Πολύ. Αυτό είναι θέμα το οποίο καίει, κύριε Δημαρχή. Τώρα θέλω να πω και στο τελευταίο κομμάτι, γιατί είναι και το θέμα του τουριστικού προϊόντος εν γέννη στη χώρα. Γιατί περιμένουμε, είναι αυτό που λέμε, κατά τη γνώμη μου, λίγο λανθασμένα τεχνικά τη βαριά βιομηχανία, αλλά το νησί της Κύρου παίρνει ένα πολύ μεγάλο μέρος και ίσως θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερο σχετικά με τις συνδέσεις εδώ. Ακούμε το καλοκαίρι από πολλούς φίλους που τους προσκαλέσαμε και ήρθαν στο νησί. Θα θέλαμε και πιο σύντομα δρομολόγια ενδεχομένως και λοιπά, μεγαλύτερη διασύνδεση. Πώς την είδατε την τουριστική περίοδο σήμερα? Είστε και πρόεδρος και της ναυτικής εταιρείας, της εταιρείας λαϊκής βάσης με τον καράβι τον Αχιλλέα. Πώς την είδατε φέτος την περίοδο αυτή, πώς πήγε?
3: Η Σκύρος πήγε σχετικά καλά στην τουριστική περίοδο, αλλά όσο αφορά το ποσοτικό. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι να ανεβαίνει συνεχώς η ποιότητα η οποία παρέχεται στο νησί, είτε από πλευράς Δήμου, όσο αυτό είναι δυνατόν και όσο μπορεί να το επηρεάσει, αλλά κυρίως από πλευράς καταλυμάτων, επαγγελματιών, καθαριότητας, συμπεριφοράς, ποιοτικού προϊόντος, γαστρονομίας. Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων τα οποία εμείς επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε μεγαλύτερη ποιότητα στο νησί. Τώρα, το θέμα το οικονομικό είναι αυτό το οποίο καίει τους περισσότερους προορισμούς. η Σκύρος ως ένας προορισμός ο οποίος δεν έχει πολλές συνδέσεις με το εξωτερικό. Έχουμε δύο διεθνείς πτήσεις, ενισχυτικές, συναυλωμένες. Έχει τη μεγαλύτερη άφιξη σε ποσοστό Ελλήνων τουριστών οι οποίοι, και επισκεπτών, οι οποίοι φυσικά επηρεάζονται από τα θέματα της εθνικής οικονομίας. Από εκεί πέρα, το οποίο το έχετε διαπιστώσει παντού, ότι υπάρχει μια πτώση της κατανάλωσης, η οποία παρατηρείται και στη Σκύρο. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι η λύση σε αυτό είναι η ποιοτική αναβάθμιση, διότι κανείς δεν λυπάται τα χρήματά του όταν πρόκειται αυτά να πιάσουν τόπο και να πάρει κάτι ποιοτικό σε οποιοδήποτε επίπεδο και να μπορέσει να αποτανθεί προκειμένου να το αποκτήσει. Τώρα, σε σχέση με τις συνδέσεις, εμείς έχουμε την ναυτική εταιρεία της Σκύρου, έχουμε το δικό μας πλοίο, τον Αχιλλέα. Προφανώς οι συνδέσεις για το νησί είναι ελεύθερες. Δηλαδή από το 2003 που έγινε η άρση του καμποτάζ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο να φέρετε εσείς το δικό σας πλοίο οπουδήποτε. Όλα τα άλλα είναι ζήτημα αγοράς, είναι θέμα ζήτησης και προσφοράς. Απλά, προφανώς, η Σκύρος, λόγω του απομονωτισμού που έχει του γεωγραφικού και όχι του κοινωνικού, ούτε του τουριστικού, είναι δύσκολος προορισμός για συνδέσεις οι οποίες θα έχουν πολλαπλότητα και πολλούς προορισμούς μεταξύ των οποίων είναι και Σκύρος. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν δεν έχει έρθει κανένας, διότι του βγαίνει πάρα πολύ ακριβό το να συνδέσει τη Σκύρο με άλλους τόπους και οι οποίοι να μην είναι συνδεδεμένοι και με στεριές στις δύο άκρες τους. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο να έχουμε τη δική μας συγκοινωνία, να κανονίζουμε
2: τα δρομολόγια μας. Είναι και το θέμα του δρόμου, για το οποίο ξέρω, επειδή είχατε και μια σημαντική παρέμβαση στο τελευταίο που έγινε διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, με τους βουλευτές του νησιού κλπ. Ναι. Είναι και αυτό νομίζω ένα σημείο.
3: Αυτό θα έλεγα και εγώ αυτό το στιγμή. Ότι το θέμα του δρόμου είναι και αυτό ένα φίλτρο το οποίο είναι αρνητικό για όλη την Εύβοια. Έτσι. Και δεν το λέω το αρνητικό για την πλευρά μόνο την τουριστική. Το λέω ότι είναι αρνητικό πρώτα απ' όλα για τις δικές μας ζωές. Έτσι, για τον άνθρωπο και την ασφάλεια που πρέπει να νιώθει στο περιβάλλον του και εκεί που κατοικεί. Να μην διακινδυνεύει κάθε μέρα με τα ένα σωρό τροχαία που γίνονται και με την παραμικρή διαδρομή από χωριό σε χωριό μέσα στην Εύβοια. Αυτό όμως είναι και ένα φίλτρο για τη Σκύρο. Δηλαδή ένας δρόμος καλύτερος σαφώς θα απλοποιούσε πιο πολύ τα πράγματα της Σκύρου. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, το οποίο το παρατηρούσα συνεχώς τον τελευταίο καιρό, ότι αν θυμάστε πριν από, αν δεν κάνω λάθος, 12-15 χρόνια έγινε η νέα χάραξη του δρόμου, ο οποίος κατεβαίνει από την Εθνική Κατευθύνια στη Γέφυρα της Χαλκίδας και πάψαμε να κάνουμε το γύρω-γύρω από τα ναυπηγεία, το οποίο μας έπαιρνε 20-25 λεπτά. Αυτός ο χρόνος που κερδίσαν, που ήταν περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο για την πρόσβασή μας στη Χαλκίδα, στην Εύβοια και στη Σκύρο γενικότερα, έχει χαθεί ουσιαστικά από την ποτηλιάσμα το οποίο συμβαίνει στη γέφυρα και από τον κυκλικό κόμβο που υπάρχει στην πορεία για τη βόρειο-νότιο Εύβοια και τη Χαλκίδα. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργούνται ουρές χιλιόμετρων. Εδώ χθες που ερχόμουν εγώ, χωρίς να είναι Παρασκευή, χωρίς να είναι καλοκαίρι, χωρίς να είναι τίποτα, έχασα περίπου 20 λεπτά από τη διαδρομή, τα οποία πρέπει να τα υπολογίσω ως επισκέπτης της νότιας Εύβοιας, της ανατολικής Εύβοιας, πηγαίνοντας είτε στην Ερέτρια, είτε στην Κύμη, είτε στη Σκύρο, στο ταξίδι μου, ώστε, γιατί αυτά τα επιβαρύνουν σημαντικά και είναι ένας αρνητικός πόλος κυκλοφοριακός αυτό που συμβαίνει. Άρα λοιπόν ο δρόμος του Χαλκίδα-Κίμη και η σύνδεση που πρέπει να γίνει μια κυκλοφοριακή άλλη λύση στο επίπεδο του κόμβου στη Χαλκίδα είναι από τα θέματα τα οποία για μένα είναι πρώτης προτεραιότητας.
2: Η Σκύρος μπορεί να έχει όλο το χρόνο τουρισμό, κύριε Δήμαρχε?
3: Προφανώς όχι. Η Σκύρος δεν είναι πρωτεύουσα, όπως αυτό το λεγόμενο city break που ο κόσμος πηγαίνει για 2 και 3 μέρες σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα όπως είναι η Αθήνα, η Βαρκελόνη, το Μιλάνο, το Βερολίνο, το Μόναχο, δεν μπορεί να συμβεί στη Σκύρο. Η Σκύρος δεν πάβει να έχει μέσα τα ίδια της τα χαρακτηριστικά το δικό της κοινωνικό ρυθμό, όπως έχει το κάθε μέρος της Ελλάδας το οποίο διατηρεί την ταυτότητά του. Η Σκύρος δεν είναι χειμερινός προορισμός, άσχετο αν αυτό χιονίζει, δεν έχει

0: ηλικία, με τους ίδιους δρόμους, με τις ίδιες δυνατότητες που έχουμε, με τα ίδια νερά, με τα ίδιες απαιτήσεις, να μπορέσουμε να επεκταθούμε πριν και μετά από τη βασική καλοκαιρινή σεζόν. Αυτός είναι ο στόχος. Και σε αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία δεν είναι ανακοινώσιμο κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά εργάζομαι πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες.
1: Θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας και φυσικά να επικοινωνήσουμε και να τα πούμε και να τα ξαναπούμε. Και εύχομαι αυτό το χρονοδιάγραμμα και η ολοκλήρωσή του σχετικά με το πρόγραμμα της UNESCO να ευοδώσει και φυσικά όλα αυτά να περάσουν και στην καθημερινότητα και των Σκυριανών και των Βοέων, αλλά και των ανθρώπων που επισκέπτονται το νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: πάρα
1: καλά.
0: Πολύ για την πρόσκληση.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, γεια σας.

Ήταν ο Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο δήμαρχος της Κύρου, μαζί μας εδώ, εξ αφορμής της συνάντησης του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Είπαμε και κάποια άλλα θέματα για το νησί, σχετικά με το πώς πηγαίνουμε, τι γίνεται, και βέβαια το αγαπάμε το νησί αυτό, το ξέρετε πολύ καλά, και μας αρέσει και θέλουμε να αναπτύσσεται με τον τρόπο που πρέπει, όμως έτσι και όχι με αυτή την αειφορία που μας έχει φάει. Βεβαίως, όσοι δεν το έχετε επισκεφθεί, σας προσκαλώ να το κάνετε. Θα σας αποζημιώσει. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 10. Είναι σήμερα Τετάρτη. Είναι 23 του μήνα. Σημειώστε ότι σήμερα, εκτός από την Άννα Ευαγγελίου που αναλαμβάνει δράση σε 1 ώρα και 2 λεπτά από τώρα, στις 7 έχουμε το εκτός συχνότητας πρεμιέρα για την Ελισάβετ Πετρίδου εδώ στους 102 και 2. Και φυσικά θα είμαστε εδώ, γιατί έτσι το λέει η καρδούλα μας, να είμαστε στις πρώτες εκπομπές εδώ των φίλων, συνεργατών και της ομάδας του Radio Alliberi 1. Εγώ θα πάω σε διάλειμμα και διαφημίσεις και θα επιστρέψω πότε. Θα επιστρέψω ακριβώς μετά το διάλειμμα των 10 για να πάμε στα υπόλοιπα της πολιτικής ανάλυσης. Έχουμε να πάμε και στα διεθνή. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε να δούμε και τι συνέβη στον ΟΗΕ. Έχουμε πει πολλά. Θα πούμε ακόμα περισσότερα. Μην φύγει κανείς, σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης Radio Alliberi 1 FM, φυσικά σε Facebook και YouTube.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
8: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
5: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε,

0: πιο προσωπικά.
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
0: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
0: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
0: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
0: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
0: Από προσωπική.
2: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: 92,2 FM.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλο στη Σόουλ και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ρέι Τσάρλς, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930, σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943, σαν σήμερα, και κάψε καρδιές την εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949, σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Bruce Springsteen. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955, σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Παόλο Ρόσι.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
3: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
2: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
3: κάθε Τετάρτη στις 7,
2: μείνετε εκτός συχνότητας.

Επιστροφή λοιπόν εδώ, μπήκαμε τρίτη ώρα της εκπομπής και όπως καταλάβατε και ακούσατε και στα σποτάκια μας σήμερα έρχεται το εκτός συχνότητας στις 7 με την Ελισάβετ Πετρίδου εδώ και βεβαίως στις 7 θα είστε όλοι εδώ όπως και κάθε Τετάρτη για αυτήν την μοναδική στα RGNA εκπομπή για την αυτοβελτίωση, για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και όλα αυτά μέσα από υπέροχες μουσικές διασκευές από την τεράστια αυτή τεράστια μουσική βιβλιοθήκη από ροκ που αγαπάμε και μάλιστα από πολλές διαφορετικές του εκφάνσεις. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και συνεχίζουμε ακάθεκτη για την τρίτη ώρα 697-253-2700 για τα μηνύματά σας. Και σε Facebook και YouTube βεβαίως παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή με εικόνα και ήχο. Έχουμε πει για τις δημοσκοπήσεις, έχουμε πει για το ότι κυκλοφορεί η ζεύξη και μπορείτε να βρείτε μέσα ένα λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σχετικά με το φάκελο εκπαίδευση για το τι περιμένουμε στα σχολεία της περιοχής μας, για το θέμα των μεταφορών. Ξαναλέω, επαναλαμβάνω, και στην έρευνα του Ράδιο Αλιβερίνα σχετικά με τις μεταφορές και στην αυτογραφία και στην επικοινωνία μας βλέπουμε ότι αρχίζει και κινείται λίγο το θέμα, ειδικά για το δρομολόγιο τραχυλίου, παραμεριτών κλπ. Και είναι θετικό αυτό. Περιμένουμε στο επόμενο 15ήμερο να λυθεί once and for all, όπως λέει και το διάβγεια, μέχρι το 29 δηλαδή που υπάρχει χρηματοδότηση να τελειώσει αυτό το θέμα, να μην υπάρχουν άγωνα δρομολόγια και αν υπάρχουν να υπάρχουν προβλέψεις, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να υπάρχει ένα άγωνο δρομολόγιο σε ένα διαγωνισμό που δεν πάει κάποιος γιατί το συμφέρει και να μην έχει ο Δήμος μία εναλλακτική σε αυτή την περίπτωση. Αν πεις τι να κάνει και ο έρμος ο Δήμος σε μια τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία ουσιαστικά γίνεται το αμορτισέρ της εξουσίας. Φάκελος εκπαίδευση λοιπόν τα σχολεία στην Εύβοια. Πολλά πράγματα τέτοια τα έχουμε πει και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για το ρεπορτάζ που υπάρχει στη ζεύξη που κυκλοφορεί από χθες και μπορείτε να την ξαναβρείτε και να την βρείτε σε όλη την εβδομάδα. Εμείς θα πάμε στα διεθνή που αφορούν φυσικά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συμφωνία ή να αφανίσω το Ιράν, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί πιο σύντομα. Το δάχτυλο στην οθόνη, διευθέτησέ το, είπε στον Βλαδίμηρο Πούτιν. Και βεβαίως εμείς δεν μένουμε πίσω, μάλλον δεν μένουμε στην Αφρίδα. Προσπαθούμε να πάμε λίγο παραπίσω. Είδα και άλλες εξελίξεις, εκτός από την πολεμική ρητορική, σε επίπεδο πεζοδρομίου ρητορική απέναντι στο Ιράν, για την έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων, με πολύ σκληρά λόγια, αλλά σύν της άλλης συμβαίνουν και άλλα ιστορικά πράγματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μονιμοποίησε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, να είναι ταυτόχρονα και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια αναβάθμιση που δεν είναι μια απλή ιστορία διοικητική, έχει βάθος. Το να είναι ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας έχει συμβεί στο παρελθόν ελάχιστες φορές. Χένρι Κίσιγκερ την περίοδο τη δεκαετία 1970 με πρόεδρο τον Νίξον ήταν ο πρώτος που είχε λάβει αυτή την διπλή ιδιότητα. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί λοιπόν και ποια είναι τα μηνύματα και ποια είναι πίσω από τα μηνύματα, το παρασκήνιο και το τι περιμένουμε.

0: Νέα Υόρκη λοιπόν, Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε πεδίο έντονης διπλωματικής δραστηριότητας και με το Ιράν και με την ενεργειακή κρίση και με την Ουκρανία και με τις νέες ισορροπίες ασφαλείας και φυσικά όλα αυτά στο επίκεντρο και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σημαντική αναδιάταξη στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, όπως σας είπα για τον Ρούμπιο, είναι ένα ζήτημα που από το Βήμα μας έδωσε πολύ υλικό, σκληρή προειδοποίηση προς Τεχεράνη, με σκληρά λόγια, συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική κλιμάκωση και μάλιστα annihilate ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε το ρήμα ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλαδή θα αφανίσω. Δεν παίζουμε σε ταινία όπου η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τα UFO, όπου ήθελαν να αφανίσουν την ανθρωπότητα. Δεν ξέρω αν φορτώνει τον εαυτό του με κινηματογράφο, που είναι σίγουρο γιατί από ιστορία δεν γνωρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ζήτησε την οικονομική απομόνωση του Ιράν και είπε επίσης ότι ο Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί ένα νέο ιρανικό πυρηνικό όπλο. Αυτά είναι σε επίπεδο, ξέρετε, αυλαίας μπροστά στη σκηνή, επί τη σκηνή, με όλα τα κανάλια πάνω μας, με όλα τα διεθνή μέσα πάνω μας και την ίδια στιγμή ακριβώς που συμβαίνουν αυτά, στο βήμα του ΟΗΕ υπάρχει η διπλωματία πίσω που συνεχίζεται. Αμερικανοί και Ιρανοί, πολύ ωραίες έμεσες συνομιλίες στο περιθώριο αυτής της Γενικής Συνέλευσης, πίσω από, δηλαδή από τις σκληρές κουβέντες, με μεσολαβητές να μεταφέρουν μηνύματα ένθεν και ένθεν. Ο ίδιος ο Τραμπ αμέσως μετά δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται και ότι είναι δυνατή μία διευθέτηση. Μετά το «I will annihilate you» υπήρξε και αυτή η τοποθέτηση. Γι' αυτό σας λέω, τελικά το ότι ζούμε μία παράσταση για ένα ρόλο από μία δύναμη η οποία χάνει ουσιαστικά τη δυναμική της και μου θυμίζει και λίγο ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Διαβάζω δημοσιεύματα άλλα και στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική που δείχνουν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει μεγάλες αντιδράσεις και δυσφορία έχει μεταφερθεί για τη συμπεριφορά και τις επιλογές του Προέδρου, δεν πάει πολύ καλά. Ίσως γι' αυτό το λόγο είπε στο περιθώριο ότι προσπαθούν να με μειώσουν επειδή έχω τις ενδιάμεσες εκλογές και ακούστηκε αυτό πολύ έντονα και έμεινε στους αναλυτές. Έχω τον Νοέμβριο εκλογές αλλά δεν είμαι υποψήφιος. Δεν τρέχω δηλαδή σε αγώνα, δεν είναι ότι δεν έχω την εξουσία. Προσέξτε, εδώ διακυβεύεται ότι μπορεί να χαθεί και στα δύο όργανα η δυναμική των Ρεπουμπλικανών. Υπάρχουν πολύ μεγάλες κόντρες και εντάσεις στο ιστορικό. Αυτή είναι η πληροφόρηση του σταθμού μας σχετικά με το τι συμβαίνει ισοκομματικά. Και όταν υπάρχουν ισοκομματικές κόντρες, ξέρετε, υπάρχουν γκρίνιες και έντονες κουβέντες στα βήματα των διεθνών, στα διεθνή φόρουμ και ειδικά όταν μιλάμε για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εν τω μεταξύ, ο κ. Τραμπ λοιπόν, αργότερα από την παράσταση αυτή και για εσωτερικό ακροτήριο, μίλησε και είπε ότι υπάρχουν και συνεχίζονται οι επαφές με το Ιράν. Ο Μάρκο Ρούμπιο επίσης το προηγούμενο διάστημα δήλωσε και πριν την ομιλία ότι είναι ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνομιλίες εφόσον υπάρχουν προοπτικές για ένα αποτέλεσμα. Τι είναι αυτό που επηρεάζει? Είναι ότι αναμένουν το αποτέλεσμα των διπλωματικών διεργασιών όλοι για την διευθέτηση της ενεργειακής κρίσης. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει σοβαρές φθορές και αναταράξεις, το γνωρίζετε, και παραμένει ένα το βασικό αντικείμενο, τα στενά του Ορμούζ, αντικείμενο, το πικ, η ουσία, το ιερόδισκο πότηρο των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων. Για την Ευρώπη και για την παγκόσμια οικονομία, λοιπόν, συμπερασματικά δεν πρόκειται για μια στρατιωτική αντιπαράθεση ουσιαστικά μέχρι Μέσης Ανατολής και Αμερικής, αλλά μια αποκατάσταση των ενεργειακών ροών που πρέπει να παραμένουν σταθερές για να περιοριστούν οι τιμές ενέργειας σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή ο Τραμπ είπε, χρησιμοποίησε την παρουσία του στη Νέα Υόρκη για να προωθήσει και άλλες προτεραιότητες αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τα γνωστά δηλαδή. Υπέγραψε με Δανία και με τη Δανία και την Ιρλανδία συμφωνία για να διευρυνθεί αυτή η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. Ένα κείμενο το οποίο θέλει πολύ προσεκτικό διάβασμα από όλους και αναλυτές, χωρίς να μεταβαστεί, προσέξτε, η κυριαρχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να τελειώσει αυτό το σύντομο περιστατικό, σύντομο γιατί ξέρει το χρόνο της διπλωματίας, είναι τελείως διαφορετικό στον πραγματικό χρόνο. Έχουν γίνει πάρα πολλά για αυτή την επιθετική πολιτική. Θα πάρω ό,τι θέλω, θα πάρω την Γρυλανδία. Ωστόσο, αυτό είναι εκτός κειμένου. Προβλέπει μεταξύ άλλων στρατιωτικές βάσεις για ενισχυμένη παρουσία στην Αρκτική. Και Μόσχα και Πεκίνο έχουν σημαντικά συμφέροντα να κοιτάνε αυτήν την συμφωνία. Αυτό λοιπόν το περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το περιβάλλον, αυτό που σας είπα στην αρχή του θέματος, της ανάλυσης, ότι ο Μάρκο Ρούμπιο τίθεται και υπεύθυνος της Εθνικής Ασφάλειας μαζί με τα καθήκοντα του Υπουργού Εξωτερικών. Και να σας πω ότι είναι μόνιμα τώρα εκεί. Ήταν το Μάιο του 25 προσωρινά, για όσους θυμούνται και όσους, για όσους ακούν τους συμφοιτητές, μια εκπομπή για τα διεθνή στο Ράδιο Αλιβέρι 1 που συνεχίζεται και φέτος και θα τα ακούσετε την Πέμπτη. Τα έχουμε ξαναπεί με τον Δημήτρη Γκουλιώνη αυτά. Σημαίνει ότι ανεβαίνει πάρα πολύ στην διοικητική πυραμίδα του Τραμπ και παίρνει αποφάσεις, συντονίζει το μηχανισμό στο Λευκό Οίκο σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια εικόνα στον ΟΗΕ μιας αμερικανικής κυβέρνησης που συνδυάζει την έντονη στρατιωτική πίεση με τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε την Αρκτική, τη διεύρυνση στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε τις συμφωνίες με τη Δάνεια και την Γρυλανδία δηλαδή. Και στο Λευκό Οίκο έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να διαμορφώνει και να συντονίζει αυτή την πολιτική. Αυτή είναι η πυραμίδα μέχρι αυτήν την στιγμή. Και οι αναταράξεις βεβαίως δεν έχουν σταματήσει. Αυτή η ιστορία με την Ουκρανία, που και αυτό στο περιθώριο της συζήτησης υπόθηκε, σας το ξαναλέω με το δάχτυλο στην κάμερα. Επομένως, παρακολουθούμε στενά κάτι που στον πολυπολικό κόσμο δεν μπορεί να μας αφήσει να μην είμαστε ανήσυχοι. Γνωστά πράγματα στο Ράδιο Αλιβέρι αυτά, τα διεθνή εδώ, για τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ. Εγώ θα πάω στο διάλειμμα, για τις 10.30. Μάλλον στο διάλειμμα θα το φάω τις 10.30, γιατί θα πάω σε ένα πολύ σύντομο τραγουδάκι διαφημίσεις και επιστρέφω για να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν είναι λίγα. Και μείνετε συντονισμένοι, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τι έρχεται στις 11 η ώρα?
1: Όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
0: Αυτό έρχεται στις 11 η ώρα.

0: Και εφόσον έρχεται αυτό, να πάω και εγώ στις διαφημίσεις μου, γιατί είναι σημαντικές, και επιστρέφω.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
2: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
3: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box,
5: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
4: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Χειρός για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη,

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Ακούμε τραγουδάκια εδώ στο Radio Oliveriana, τα οποία δεν τα ακούσετε αλλού σίγουρα, και πόσο δε μάλλον σε μια ενημερωτική εκπομπή, σε ένα τρίωρο μαγκαζίνο. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, Μαύρη Μαγιονέζα. Ακούσαμε, γέμισε ο τόπος από μέντορες. Και ελάτε πείτε μου τώρα ότι δεν το έχετε ζήσει αυτό που λέει το τραγούδι. Και επειδή πάω τώρα στο τελευταίο μισάωρο και θέλω να περάσω και λίγο στο αστυνομικό δελτίο, ξέρετε δεν μου αρέσουν αυτά, δεν μπορώ. Δυστυχώς είναι μια επαναληπτική διαδικασία πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ή έχουμε πάρα πολύ ευκολία πρόσβασης σε αδιευκρίνιστες πληροφορίες και νέα, και αυτό μας έχει κάνει, εκτός από την ντοπαμίνη που λαμβάνουμε όλοι, να θέλουμε να σκρολάρουμε ας πούμε και να κυνηγάμε όλη την ταχύτητα των δεδομένων, την ταχύτητα των ειδήσεων και όχι τη χωνεμένη είδηση, εκείνη που μπορεί να μας βοηθήσει να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα δηλαδή, όχι αυτή που ενισχύει τον ναρκωτικό του τον εθισμό μας, αυτόν τον ναρκωτικό που λέγεται οθόνη υγρών κρυστάλλων και στο αένα σκρολάρισμα. Η χωνεμένη ειδησιογραφία, και επειδή το αστυνομικό δελτίο έχει τα θέματα για την εξέλιξη του θανάτου Μαζονάκη, που πλέον έχει περάσει από τη δικογραφία και σε άλλα επίπεδα, κάποιοι μιλούν για δολοφονία, κάποιοι μιλούν για πολλά. Το γέμισε ο κόσμος από μέντορες που ακούσαμε τις Μαύρες Μαγιονέζας εδώ, των παιδιών του συγκροτήματος, είναι περισσότερο από ποτέ η εγκύτητά της αυτής της μουσικής. Γιατί οι μέντορες πλέον δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι μέσα από τις οθόνες, οι δάσκαλοι στο τελεβίζιο που έλεγε ο σπουδαίος Λιαντίνης, είναι και εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να μας δώσουν το ελιξίριο της νεότητας. Θα σας παρακάμψω και στην πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε χθες με τον Βασίλη Λύκο. Θα την ακούσετε πάλι και την Παρασκευή. Είναι σημαντικό να μπορούμε να αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να σκεφτεί πιο καθαρά και αδιαμεσολάβητα. Αλλά θέλω να πάω λίγο σε αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Εδώ, δικογραφίες και πού βρισκόμαστε, στην υπόθεση Μαζονάκη, αλλά και στην υπόθεση 27χρονο στην Οικουμενίτσα. Όπου είχαμε αυτή την παραδοχή εχθές από τον υπουργό, τον κύριο Ξοχοίδη. Ο κύριος Μιχάλης Ξοχοίδης, ο οποίος αποκάλυψε ότι συλλαμβάνονται κάθε βράδυ, προσέξτε λίγο, συλλαμβάνονται κάθε βράδυ για ενδοοικογενειακή βία 100 περιστατικά. Στην αστυνομία γίνονται πολύ καλύτερα πράγματα, διότι προάγονται και επιλέγονται ικανοί άνθρωποι, υπάρχει αφοσίωση, στόχοπροσήλωση και ποιότητα, αλλά προσέξτε λέει τι συμβαίνει, έχουμε... Μπορεί και 100 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Γίνονται 100 συλλήψεις κάθε βράδυ μέσα από 100 καταγγελίες, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Εμένα προσωπικά με απασχολεί ως πολιτικό προϊστάμενο της αστυνομίας με βάση αυτά που βλέπω. Η βία έχει αυξηθεί πάρα πολύ, είπε ο Υπουργός. Τώρα, επειδή είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ θέλω να πάω πάλι παραμέσα, δηλαδή κοινωνιολογικά, να εξηγήσω γιατί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πιστεύει ότι η βία έχει αυξηθεί. Έχει κάποια προέκταση αυτό στο να το εξηγήσουμε. Και καλά, εμείς εδώ στο Είμαστε στον Αέρα, εδώ εμείς στο Ράδιο Αλιβέρι 1, στη Ζεύξη, έχουμε πολλές αγωνίες. Θέλουμε να πάμε παραμέσα γιατί, εμείς βάζουμε, ας πούμε, την πινέζα και στην περίοδο του COVID σε ανθρώπους οι οποίοι στριμώχτηκαν σε κουτιά σύγχρονων φυλακών με οθόνες, με τζάμπα μεγκαμπάιτ, να αντιμετωπίσουν τον ιό, και αυτό τους επηρέασε τον ψυχισμό. Αλλά γι' αυτό δεν ασχοληθήκαμε για την πνευματική μας υγεία, πήγαμε μόνο στο σώμα. Το σώμα, η πλασμαφαίρεση, η αποτοξίνωση, η αποτοξίνωση στα ναρκωτικά και τις ουσίες και δεν ξέρω και εγώ τι, η αλαβάστρινη εικόνα, να ανοίξουν τα κομμωτήρια λέγαμε, δεν έχω κάτι με τις κομμώτριες, τις αγαπάω πάρα πολύ και λοιπά, και τους κομμωτές και όλα αυτά τα πολύ ωραία για να αισθανόμαστε καλά, αλλά σκεφτείτε λίγο ότι αντί να ανοίξει ο πολιτισμός, το πρώτο που άνοιξε στον COVID με τον COVID ήταν τα κομμωτήρια. Ξέρουν πολύ καλά που πηγαίνει η ιστορία. Η ανάγκη του ανθρώπου, εν πάση περιπτώσει, να νιώθει καλά. Άρα με την πνευματική μας κατάσταση δεν ασχοληθήκαμε. Μήπως αυτό έχει επηρεάσει πολύ και τα ποσοστά της βίας, λέω εγώ, και της ενδοοικογενειακής. Αλλά είπε κι άλλα. Ο κ. Σοχοίδης είπε πως, στους ατέριας τους μίλησε, είπε πως το 2025 έγιναν 35.000 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, εκ των οποίων μισές κατέληξαν στα δικαστήρια. Και τι συμβαίνει μετά τη σύλληψη? Όλοι είναι έξω, με προσέχετε, οι κυρίες του σταθμού, όλοι είναι έξω με περιοριστικούς όρους ή και προφυλακισμένοι και κατάδικοι.
Ένα μέρος είναι και υπότροποι. Το 30 με 35% είναι θυσμένοι στα ναρκωτικά, αλκοόλ, βίαιοι άνθρωποι, ψυχοπαθείς. Ωραία. Τελείωσε. Στις διαπιστώσεις είμαστε, έχουμε μαύρη ζώνη και 4 ντάν και δεν σηκώνουμε μίγα στο παθί μας. Αυτή είναι η διαπίστωση. Το τι πρέπει να συμβεί σε ένα σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι είναι σοφρονιστικό και σε ένα σύστημα το οποίο πρέπει να λειτουργεί στο κομμάτι της ένταξης και σε ένα σύστημα το οποίο πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι υπότροποι πόσο να υποτροπιάσουν περισσότερο, γιατί εδώ στην 27χρονη τα πράγματα είναι τραγικά, δηλαδή ακούμε πράγματα και μαθαίνουμε κάθε μέρα απίστευτα πράγματα, αλλά τα πάρω με τη σειρά γιατί θέλω έτσι το δελτίο μου σήμερα, το αστυνομικό, άντε το εντάξαμε, να είναι συγκεκριμένο. Γιατί ακούμε, σας λέω, και πολλά και στις τηλεοράσεις. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση Μαζονάκη, στη δικογραφία. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην ανάκριση που επικεντρώνεται στο σημαντικότερο στοιχείο της έρευνας. Το έχουμε ξαναπεί στην πρεμιέρα αυτής της εκπομπής. Είπαμε για τα αίτια, αλλά πάμε και στα τεχνικά στοιχεία, δηλαδή τον ακριβή χρόνο θανάτου που έχει επηρεάσει και έχει στοχεύσει η έρευνα σε αυτό το κομμάτι, για τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρίου. Είδαμε και την γραμματέα που ανασκεύασε και οι δύο γιατροί που αρχικά είχαν συλληφθεί για θανατηφόρα έκθεση. Αυτή ήταν η δικογραφία. Έχουμε ένα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Έχουμε φωτογραφικό υλικό, έχουμε μηνύματα, έχουμε τηλεφωνήματα, έχουμε ηλεκτρονικά δεδομένα από το ίδιο το περιβόητο μηχάνημα και σημασία λοιπόν υπάρχει πότε έχουμε ουσιαστικά την απώλεια, όπως το βλέπω εδώ μέσα από τη δικογραφία, ποιο είναι το διάστημα εκείνο της απώλειας ζωτικών ενδείξεων αλλά και πότε ήταν η κλίση προς το ΕΚΑΒ. Το στοιχείο που είναι δημοσιοποιημένο είναι ότι έχουμε στις 16 και 23 είναι η πρώτη ένδειξη τηλεφωνήματος προς το ΕΚΑΒ, 16 και 23, 4 και 23 δηλαδή, μία ώρα μετά τα ουσιαστικά προβλήματα, το συναγερμό δηλαδή που έφερε και έγραψε και κατέγραψε το μηχάνημα. Έχουμε την αίτηση αποφυλάκηση του 58χρονου, έχουμε το γεγονός ότι προσπαθούν όλα να πάνε πάνω στην γιατρό, έχουμε τις εξακολουθητικές τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

0: Λοιπόν, εξετάσεις εν ροή. Κατάθεση του υπνοθεραπευτή του περιβόητου που έγραψε το μήνυμα «Σε πήρα στο λαιμό μου» στην κυρία γιατρό αυτή και ούτω καθεξής. Αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης αλλά και σύμφωνα με το δικογραφία, η περίπτωση αυτή πηγαίνει παραμέσα. Και η παραμέσα εμβάθυνση έχει τρεις κατευθύνσεις. Κρατήστε τις. Εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Κάλυψη του ιατρικού συλλόγου, των ελεκτών που γίνονται ελεγχόμενοι. Μεταφορά της ευθύνης για να μην υπάρχει λογοδοσία. Εσείς είστε όργανο ελέγξτε. Δύο, η λίστα του περιβόητου ιατρίου στο Κολωνάκι. Ότι αρχίζουν σιγά σιγά όλοι και κάνουν βιντεάκια στο διαδίκτυο. Ήμουν και εγώ εκεί, ήμουν και εγώ στο σκάφος. Και τρίτον, η πολύ μεγάλη ιστορία σχετικά με τσαρλατάνους, κομπογιαννίτες κλπ. Η οποία σας λέω εγώ εδώ, υπεύθυνα, πόσο έχουμε, 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, 10:40, το Σωτήριο έτος 2026, σημειώστε το. Σε 15-20 μέρες από τώρα θα τα έχουμε ξεχάσει όλα. Και για κομπογιαννίτες, και για detox, και τα βιντεάκια και τα νανογυλαίκα και όλα. Η συζήτηση αυτή θα τελειώσει. Θα εξυπηρετήσει την αποσυμπίεση του συστήματος μέχρι ένα σημείο, θα πάνε και δύο φυλακοί και τελείως υπόθεση. Το μαχαίρι στο κόκαλο δεν θα μπει, σημειώστε το. Και τώρα στην περίπτωση της Ιγουμενίτσας, όπου εδώ για την 25χρονη Πινελόπη, η οποία έχασε τη ζωή της από τον 27χρονο, πάλι αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, μάλλον διεύρυνση, σύμφωνα με την ΕΡΤ εδώ και το ρεπορτάζ των συναδέλφων, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, του βρήκαν χάπια στέντων στην κατοχή, είχε ο άνθρωπος αυτός και σήμερα... Αύριο μάλλον, Πέμπτη, απολογείται, αύριο, 24/9, είναι η απολογία του, έχει πάρει προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο και εξετάζεται από τις αρχές και οι επικοινωνίες και τα κινητά και όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί για να βρουν άκρη. Με τα σημερινά στοιχεία λοιπόν από την ιατροδικαστική έκθεση που έχουμε δει, αναφέρουν τα πλήγματα τα πολλαπλά, ότι είναι αμυντικό το τραύμα, ότι υπάρχει ένα τραύμα στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο και αμυντικό τραύμα στο χέρι, έβριμα συμβατό με την προσπάθεια να αντισταθεί η αδικοχαμένη Πινελόπη. 14-15 τραύματα στο σύνολο, βαθιά τραύματα στο τράχυλο, μικρή απόκληση είναι αυτή σε σχέση με αυτά που δημοσίευσαν τα μέσα πολύ γρήγορα στην ταχύτητα της πληροφορίας, αυτό το γνωστό. Και σήμερα στη μεταμόρφωση είναι και η κηδεία της άτυχης 25χρονης. Χθες υπήρχε στην πλατεία Δημαρχείου και στην Ιγουμενίτσα μια συγκέντρωση ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Επειδή την Ιγουμενίτσα την αγαπάω, έχω ζήσει εκεί τα φοιτητικά μου χρόνια, σας λέω, και με πληροφορίες έτσι από φίλους, είναι πολύ ταραγμένη η τοπική κοινωνία. Και κρατήστε μόνο αυτό το στοιχείο του Υπουργού. Κάθε μέρα μαζεύουμε 100. Το 30-35% υπότροποι, αλκοολικοί, ναρκωμανείς, καταδικασμένοι και ούτω καθεξής. Τα συμπεράσματα πηγαίνουν σε μια κοινωνία που πρέπει να ανεβάσει τις απαιτήσεις της. Και για να κλείσω έτσι αυτή την ενότητα, να σας πω ότι και στο σημερινό δελτίο της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν νεότερες επιχειρησιακές ειδήσεις για ελέγχους, για παραβάσεις, για κινητοποιήσεις ανθρώπων πάλι. Δηλαδή συνεχίζεται αυτό, επιβεβαιώνεται και από αυτά τα στοιχεία που έχουν από την αστυνομία, ότι αυτό που λέει ο Υπουργός είναι 100% έτσι. Και φανταστείτε πόσο χρόνο θέλουν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας για να συντάξουν τα δελτία τύπου μόνο με όλες αυτές τις υποθέσεις που τρέχουν. Πάμε στο τελευταίο τραγουδάκι της μέρας και επιστρέφω σιγά σιγά για αποφώνηση, γιατί υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε και πρεμιέρες και έχουμε και άλλες εκπομπές. Η Άννα Ευαγγελίου τελικά μας απέδειξε ότι δεν ήταν χειμωνιάτικο το στυλ, ήταν λίγο πιο virtual reality, medieval εποχές, με διάφορα, έτσι, εδώ Game of Thrones, δεν ξέρω τι μου λέει, κάτι διάφορα πράγματα τέτοια εδώ, Game of Thrones, Stranger Things μου είπες, Stranger Things. Λοιπόν, Είμαι ο μόνος που δεν καταλαβαίνει τι είναι το Stranger Things εδώ? Είμαι σίγουρα ο μόνος? Ή υπάρχει στο ακρατήριο κάποιος που ξέρει, για να αποδεικνύουμε λίγο και τη διαφορά, το ποιοι παρακολουθούν πραγματικά πολύ, πολλά τέτοια προγράμματα. Λοιπόν, η Άννα θα είναι εδώ σε 15 λεπτά από τώρα. Πότε θα στα πει η ίδια τι θέλω και μπλέκω εγώ στο χάσμα γενεών. Αλήθεια, δεν μπλέκω. Πάω στο τελευταίο τραγουδάκι της ημέρας. Διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ σύντομο, και επιστρέφω για αποφώνηση. Μην φύγετε, να πάμε μαζί μέχρι το τέλος.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Πάμε, πάμε για το τελευταίο, κροτελεύτιο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής, Τετάρτη 23/9. Μου γράφουν εδώ φίλοι το πρωί, ποτηλιάρισμα, λέει, στη Χαλκίδα με τη βροχή γίνεται χαμός, τι γίνεται, πολύ στον Κόμβο, πάρα πολύ κίνηση και μέσα στην πόλη της Χαλκίδας. Γενικά, επειδή ξέρω έχει γίνει και ένα τροχαίο, ναι, εντάξει παιδιά, τι σας έλεγα το πρωί εδώ, γιατί μου γράφει τώρα εδώ πέρα ένας ακροατής ότι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, δεν βγάζουμε άκρη πια, ούτε καν στην Χαλκίδα, ούτε καν στο Αλιβέρι. Να σας πω για το τροχαίο, ότι ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο το τροχαίο, είναι γενικά ότι υπάρχουν κάποιες αρρυθμίες σήμερα και με έργα που γίνονται. Επίσης, επειδή μου έγραψε κάποιος, μου γράφει εδώ και για τα δίκτυα, λες πολύ συχνά για τα δίκτυα, Κωνσταντίνε, και για τις φωτιές και λοιπά, και στη Χαλκίδα υπήρχε περιστατικό. Να σας πω το εξής, να το καταλάβετε, ότι όταν αλλάζει η συνθήκη του περιβάλλοντος στο δίκτυο, υπάρχει περίπτωση να συμβούν κάποια γεγονότα, ή από την έντονη ρήπανση της προηγούμενης περίοδου και τη ζέστη κατευθείαν σε αλλαγή συνθήκων. Λίγο υπομονή. Για το κυκλοφοριακό το ξέρουμε, το έχουμε πει. Είναι εν ροή και ένα κυκλοφοριακό που αφορά τον τόπο μας, το Αλιβέρι, γιατί και εδώ γίνεται ένας κακός χαμός με τις καθόδους, τις ανόδους των διπλών κατευθύνσεων. Τι είναι μονόδρομος, τι δεν είναι. Έχουμε πάρα πολύ κουβέντα να κάνουμε. Υπάρχει ένα σχέδιο διαβούλευση το οποίο είναι εν ροή. Πήρε παράταση, είναι μέχρι 15 Οκτώβρη. Έχουμε κουβέντα να κάνουμε και γι' αυτό. Έχουμε γράψει και στη ΖΕΦΣΗ γι' αυτό. Μπείτε στο site του Radio Αλιβέρι 1 να δείτε και τους χάρτες, και αν θέλετε να μπείτε στη διαβούλευση αυτή, υπάρχουν οι τρόποι να πάρει ο μελετητής τις δικές σας απόψεις και ενδεχομένως κάποιες από αυτές, αν είναι στοιχειοθετημένες, να βοηθήσουν στο έργο, στο καλύτερο έργο. Υπάρχουν αντιδράσεις. Το Radio Αλιβέρι είναι κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν και έχουν απορίες. Έχει μιλήσει με τους επαγγελματίες τάξη, έχει μιλήσει και με πολίτες και κατοίκους, έχει και άλλα που πρέπει να κάνουμε και θα τα κάνουμε για να σας φέρουμε την πληροφορία. Είναι μέχρι τις 15 αυτό το σχέδιο διαβούλευσης. Έχουμε γεμάτες 1-2-3 εβδομάδες να συζητάμε και βεβαίως να φέρουμε και τους αρμόδιους να μας πούν μια γνώμη. Να σας πω απλά ότι με τον κύριο Μαρή, με το γραφείο που έχει αναλάβει για το Δήμο Κίμης Αλιβερίου τη μελέτη, κατά την άποψη της εταιρείας τους είναι πάγια τακτική να μην μιλούν στα μέσα αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης ενός έργου, το οποίο το σεβόμαστε, έχουμε επικοινωνήσει και είμαστε σε επαφή για να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Δεν παλεύεται άλλο η κατάσταση, και επειδή σας έχω πει το καλοκαίρι είναι μια καλύτερη περίοδος όταν πολλαπλασιάζεται η κίνηση για να δούμε τις υποδομές και τις υπηρεσίες, είναι το καλοκαίρι, όπως είναι και η μετάβαση των καιρικών συνθηκών, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή τώρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ, για πόσο ακόμα άραγε θα ήθελα να είμαι. Η Άννα Ευαγγελίου πήρε φέτος αύξηση ωρών. Δεν ξέρω τι σχέση έχει εδώ, πώς μπορεί και το κανονίζει εδώ. Θα μιλήσω στη διεύθυνση, γιατί εμείς μείναμε στο τρίωρο και η Άννα πήγε από 2 ώρες σε 3. Δεν ξέρω, θα κάνω κι εγώ μια σύσταση, γιατί η εκπομπή αυτή είναι μικρή. Το είμαστε στον αέρα, μεγαλώσουμε κι εμείς. Ωστόσο, πρέπει να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Θα κάνουν τα κορίτσια ένα περασματάκι, μήπως έχω ξεχάσει κάποιο φίλο ή φίλη που μας έχει στείλει κάποιο μήνυμα και με τη ροή της συζήτησης δεν το έχω δει. Δεν θέλω να αφήσω κανέναν παραπονεμένο και καμιά παραπονεμένη. Σήμερα είναι της Αγίας Ξανθήπης. Γιορτάζει Ξανθήπη, αν έχετε στο περιβάλλον σας να τη χαίρεστε και να στείλετε πάρα πολλές ευχές. Να πω, να στείλω μήνυματα χαιρετισμών εδώ ξανά στο φίλο μου Βαγγέλη, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα και του ευχόμαστε και του ευχηθήκαμε και θα του ξαναευχηθούμε. Για την Άννα επίσης την καλημέρα μας, και αναμένοντας εδώ τα κορίτσια να σας υπενθυμίσω πριν σας αποχωρήσω και να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι το ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού είναι ήδη εν ροή, και έχω την εντύπωση ότι όσοι δεν το ξέρετε μπορείτε να το βρίσκετε στο radioalivery1.gr και on demand όλες οι εκπομπές που σιγά σιγά μπαίνουν στη ροή. Μία εξ αυτών είναι και αυτή που έρχεται σήμερα με την Ελισάβετ Πετρίδου, το Εκτός Συχνότητας.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
1: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Η Ελισάβετ Πετρίδου έρχεται με το εκτός συχνότητα σήμερα στις 7 και θα είμαστε εδώ να την προϋπαντήσουμε και εμείς και εσείς. Ακούτε την εκπομπή φυσικά μέσα από όλες τις πλατφόρμες, Radio Oliveri 1 και στο Mixcloud και βεβαίως στο Mixcloud του Radio Oliveri 1 όσοι χρησιμοποιείτε αυτή την πλατφόρμα και βεβαίως on demand αμέσως μετά να την ξανακούσετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Να προσέχετε λοιπόν, ο καιρός είναι αυτός, η μετάβαση έχει ήδη γίνει και εμείς θα είμαστε πάλι μαζί εδώ Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος αύριο Πέμπτη. Μην ξεχνάτε ότι αύριο Πέμπτη έχουμε και την επανεκκίνηση των βιβλιοπροτάσεων της εβδομάδας από το Είμα στον Αέρα, Παρασκευή τα Best. Η πρώτη εβδομάδα έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ όρεξη, όπως καταλαβαίνετε, επάνωδος για όλους και όλους εμάς και φυσικά μαζί με τη δική σας αδιασάλευτη τελείως και παρέα που κάνουμε σαν να μην πέρασε μια μέρα από το καλοκαίρι. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά, να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να βρίσκετε σκεστέ, να βρίσκεστε πάντα σε κατάσταση κοινωνικής συνύπαρξης.

0: Λοιπόν, όλα αυτά που σας εύχομαι συνέχεια να τα κάνετε και να προσέχετε τους εαυτούς σας πάντα σε κοινωνική συνύπαρξη και μακριά από οθόνες υγρών κρυστάλλων και υγρών δροσοσταλίδων. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Είστε ο Επανακούιν. Σας χαιρετώ.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: και μου λέγες.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα.

0: Μένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Χειρός για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
2: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
3: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε αγάπες μου στην υπέροχη παρέα μας μέσα από το radioliveriana.gr και όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά. Και φυσικά δεν ξεχνάμε πως κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εύξης για να ενημερώνεστε μαζί με εμάς, εννοείται για όλα. Οπότε σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και σπεύστε γρήγορα στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης για να προμηθευτείτε το νέο φύλλο της Εύξης.

έρχονται, περνάνε, πώς φτάσαμε στη Τετάρτη, ούτε που το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια μου. Εγώ είχα μείνει λίγο ακόμα στην Τρίτη, Δευτέρα απόγευμα, και ξαφνικά ξυπνάω και είναι Τετάρτη. Είναι η εβδομάδα με τις πρεμιέρες μας και φυσικά σήμερα δεν ξεχνάμε πως επιστρέφει η Ελισάβετ Πετρίδου με το Εκτός Συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε και τις υπόλοιπες πρεμιέρες που ακολουθούν και θα ακούσουμε και τα σποτάκια μας.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνετε και Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε μεγάλες πρεμιέρες. Οπότε μη λείψετε στιγμή από το ράδιο Αλιβέρι 1. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια έτσι για το καλημέρα μας και φυσικά επιστρέφω παιδιά. Παιδιά, έχω να σας πω σήμερα, πραγματικά όχι μόνο θα γελάσετε με την ψυχή σας, θα γελάσετε και με μένα που οι φοβίες μου αυξάνονται και πληθύνονται.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, ακούσαμε καλημέρα να σου λέω από Χρήστο Σεβαστό και replay από Τάμπτα, πραγματικά ανεβήκαμε και μπορεί έξω να έχει συννεφιά, αλλά εμείς εδώ στο ράδιο Αλιβερίενα, στο μουσικό μας ξυπνητήρι, είμαστε πάντα με ανεβαζεμένη τη διάθεση. Και φυσικά να πω και τις πρώτες μου καλημέρες. Καλημέρα στα υπέροχα τα ζουζούνια μου που με ακούνε αυτή τη στιγμή και μου στέλνουν και αφιερώσεις. Καλέ που το θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι. Καλά, εντάξει, το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Θα μπορούσε άνετα να μπει στα top 5. Είναι το «Η αγάπη που μένει» από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μαριαλένα μου, καλημέρα. Εσείς εννοείτε ότι μπορείτε να μου στέλνετε στο Viber στο 697-25-32-700 τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, αφιερώσεις που θέλετε να κάνετε και φυσικά οτιδήποτε άρθρο θέλετε να σχολιάσουμε εδώ πέρα στον αέρα, ξέρετε πού θα το στείλετε παιδιά μου, στο Viber του σταθμού μας. Ξαναλέω τον αριθμό γιατί μου λέτε ότι τα λέω γρήγορα. 697-25-32-700. Πάμε να ακούσουμε «Η αγάπη που μένει», «Σε ποιον όροφο μένει», «Αν τα βράδια κοιμάται» ή «Αν με περιμένει». Και φυσικά αγάπες μου, έρχομαι διότι πραγματικά σας το λέω, το story time που έχω να σας πω από χθες το βράδυ, πραγματικά εγώ δεν το έχω ξαναζήσει, όχι, το έχω ζήσει με κατσαρίδα, με ακρίδα δεν το είχα ζήσει ποτέ, ναι, ακρίδα.

και η καρδιά μου από τη σκάλα να σε βρει ανεβαίνει. Ναι, ναι, ανεβαίνει. Και τι μου θυμίζει εμένα η σκάλα, τι σας θυμίζει και εσάς. Όπως θυμάστε, είχαμε κάνει πέρσι, στην προηγούμενη σεζόν, μία εκπομπή για τις φοβίες μου και γενικά για τις φοβίες που υπάρχουν. Πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι δεν περνάνε κάτω από σκάλα. Εγώ δεν ανεβαίνω πάνω στη σκάλα, να περάσω κάτω από τη σκάλα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς, κοντούλα είμαι, κοντούλα θα μείνω. Αυτό δεν γίνεται να αλλάξει έτσι κι αλλιώς. Δεν ψηλώνει ο άνθρωπος, εκτός αν βάλει τα κούνια. Που πάλι δεν είναι πολύ καλή ιδέα για μένα, διότι πέφτω στο ίσωμα, αυτό το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, όπως είπα, η καρδιά μου από τη σκάλα να σε βρει, ανεβαίνει. Μία από τις φοβίες μου είναι η σκάλα. Ναι, δεν ανεβαίνω, φοβάμαι τα ύψη. Άλλη φοβία μου είναι οι σφίγγες. Μία καινούργια μου φοβία σχετικά ήταν και οι κατσαριδούλες έτσι με τα φτεράγια, οι γλυκούλες, αυτές οι καλούλες. Προστέθηκε μία ακόμα φοβία στη λίστα μου, οι ακρίδες. Και θέλω να σας προλάβω, πριν προλάβετε εσείς να μου στείλετε κάποιο μήνυμα τι σε πείραξε η ακρίδα. Παιδιά, δεν έχω πρόβλημα με τις ακριδούλες. Μια χαρά είναι για τον αγρό. Μια χαρά τις βλέπω που χοροπηδάνε πάνω κάτω όταν πηγαίνουμε να μαζέψουμε τις ελιές. Αλλά, όχι μέσα στο σπίτι. Και συγκεκριμένα, όχι πάνω στο κεφάλι μου. Καθόμασταν εχθές το βράδυ Λίνα με το Κυπριακό με τον ξάδελφό μου. Και όταν λέω Λίνα με το Κυπριακό, εννοείται μιλάγαμε ακατάπαυστα και δύο. Και νιώθω κάτι να σκαρφαλώνει πάνω μου, σιγά σιγά έτσι το πόδι μου. Και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι αυτό δεν είναι ούτε κουνούπι ούτε μύγα. Και αρχίζω και κουνιέμαι σαν να έχω επιληψία. Κάτι πετάγεται, βλέπω στον αέρα. Κάτι περίεργο να πετάγεται και να πηγαίνει πάνω κάτι. Βγαίνω από το δωμάτιο, φεύγω για καμιά ωρίτσα, ανοίγω διάπλατα τα παράθυρα της πόρτες, γυρίζω μετά από μία ωρίτσα, δύο, κλείνω τα φώτα γιατί έψαξα το δωμάτιο, λέω παιδιά δεν υπάρχει κάτι, okay, πάμε για ύπνο, διότι έχω εκπομπή την επόμενη μέρα, δεν μπορώ να αργήσω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κλείνω τα φώτα, ξαπλώνω και κάτι προσγειώνεται πάνω στο κεφάλι μου. Τη συνέχεια μπορείτε να τη φανταστείτε. Αλήθεια τώρα, πραγματικά αλήθεια τώρα, θα ακούσουμε και από την Έλληνα Παπαρίζου, φυσικά στο τραγούδι της Αλήθεια Τώρα, έτσι. Και επανέρχομαι.

Με τόσο χορό, εδώ στο στούντιο του Radio Αλιβέρι 1 θα το γυρίσουμε σε στούντιο Zumba, μου φαίνεται, στο τέλος. Λοιπόν, όπως είπε και η Έλληνα Παπαρίζου, στο αλήθεια τώρα, ξημερώνει και κοιμήθηκα μία ώρα. Εντάξει, κοιμήθηκα λίγο παραπάνω από μία ώρα, okay, το δέχομαι. 3 ώρες, αλλά και πάλι, παιδιά, δεν ήταν αστείο αυτό το πράγμα. Αλήθεια, επειδή μου στέλνετε τώρα. Τώρα εδώ πέρα στο Viber, σιγά μωρέ μου λέτε, τι ήτανε, μία κρυδούλα. Παιδιά, εντάξει, τουλάχιστον δεν ήτανε αράχνη, όπως μου λέει και η καλή μου φίλη η Αναστασία, του σταθμού μας που τη λατρεύουμε. Όχι, παιδιά, πλάκα-πλάκα, η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι τα ζουζούνια. Εντάξει, γενικά, όχι όλα, διότι δεν μου έχουν κάνει κάτι, δεν με έχουν πειράξει κάπως. Okay, άμα δεν τσιμπάνε, τα πάμε εξαιρετικά με τα ζουζουνάκια, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.

παιδιά μου, επειδή ο ύπνος είναι σημαντικός και δεν πρέπει να χάνουμε τον ύπνο, διότι μετά δεν ξυπνάμε και όχι μόνο δεν ξυπνάμε, αλλά και καφέ να πιούμε, είναι αφήστε τα να πάνε. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε μουσικούλα και μείνετε συντονισμένοι. Έχω θέμα με καφέ σήμερα. Oh yes! Ξεκινήσαμε δυναμικά τη νέα σεζόν και εννοείται ότι θα είχα θέμα για καφέ. Εγώ και ο καφές, δίδυμα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Ο χορός καλά κρατήσει το ράδιο Λιβαριένα και φυσικά παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου, αγαπημένα, επιστρέψαμε έπειτα από το σύντομο διαφημιστικό μας διαλυματάκι και φυσικά να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε παιδιά μου ότι ακούμε ράδιο Λιβαριένα, διότι το ράδιο Λιβαριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση, αγάπες μου. Εβδομάδα με πρεμιέρες, ναι, με πρεμιέρες, παιδιά μου, είναι αυτή η εβδομάδα. Γυρίζουμε έτσι δυναμικά, βλέπετε, είμαστε εδώ. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι εκτός από τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα εμείς έχουμε πρεμιέρα και φυσικά εκπομπές οι οποίες σας κρατάνε παρέα. Και για να δούμε, ποιες θα είναι αυτές οι εκπομπούλες άραγε.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Γκρινιάρη, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Όσα συνέβησαν.
4: 5 λεπτά ιστορίας.
3: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
4: Μικρός κύκλος εκπομπών.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλάζουμε σταθμούλη. Μένουμε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1. Τις καλημέρες μου να πω, εννοείται σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Παιδιά μου, στείλτε μου στο Viber στο 697-25-32-700. Καλά, εντάξει, θα το πω πιο σιγά. 697-25-32-700. Τα τραγουδάκια που θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια. Εννοείται ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε και τις αφιερώσεις σας. Όπως είπα πριν, έχω θέμα με τον καφέ και βασικά όχι τον ίδιο το καφέ, σαφώς, αλλά με τους τύπους ανθρώπων πριν πιούνε καφέ. Διότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι σαν το διευθυντή του σταθμού μας που μπορεί να κάνει ολόκληρη την εκπομπή του χωρίς να πιει ούτε μία γουλιά καφέ, παιδιά μου. Αλλά υπάρχουν και αυτοί, φυσικά, εννοείται, που άμα δεν πιούνε μία σταγονίτσα καφέ, δεν ανοίγει το μάτι. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον τύπο

Τέταρτο. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι γενής, απλά δεν έχει γίνει ακόμα άνθρωπος. Πρέπει να βγει το πρώτο του καφεδάκι και στη συνέχεια θα μιλήσει πίνοντας το δεύτερο καφεδάκι. Η επόμενη κατηγορία είμαι εγώ, ξεκάθαρα όμως, έτσι, ο άνθρωπος ζόμπι. Ναι, ναι, ναι, εγκεφάλους δεν τρώει, αλλά έχει ξυπνήσει το σώμα. Ο εγκέφαλος έρχεται σε 2-3 εργάσιμες περίπου. Τι θα γίνει, βρε παιδιά μου, η αλήθεια είναι ότι το πρωί στο σπίτι μπορεί να πιω λίγο καφεδάκι μόνο και μόνο για να γίνω άνθρωπος και να έρθω στη δουλειά μου. Διότι δεν γίνεται, εμείς οι γυναίκες είμαστε και λίγο βασίλισσες. Πώς να το κάνουμε, θέλουμε λίγο να φτιαχτούμε, να ντυθούμε και αυτά, να βάλουμε παπούτσια και να έρθουμε. Γιατί άμα δεν πιούμε λίγο καφέ, μας βλέπω να ερχόμαστε στη δουλειά με την παντόφλα και τις πιτζαμούλες μας. Και μιας και είπα βασίλισσα, τι τραγούδι θυμήθηκα άραγε? Φυσικά Ελένη Φουρέιρα και Βασίλισσα.

Μια βασίλισσα για λίγο μ' άρεσε που ένιωσα, μας λέει εδώ πέρα η Ελένη Φουρέιρα, και εμείς νιώθουμε βασίλισσες αφού πιούμε καφεδάκι. Λοιπόν, εννοείται παιδιά μου, υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων πριν καν πιούν το πρώτο τους καφεδάκι. Όπως ο διαπραγματευτής. Ο διαπραγματευτής τι έρχεται και σου λέει? Φέρε μου ένα καφεδάκι πρώτα και μετά ό,τι θέλεις θα το πούμε εδώ πέρα. Αρκεί πρώτα να πιω μία γουλιά καφέ, βρε αδερφέ. Εμένα η κατηγορία που με τρομάζει πολύ είναι ο σιωπηλός. Δεν μιλάει, δεν λαλάει, κοιτάει όμως. Και κοιτάει λίγο περίεργα, λίγο απειλητικά και περιμένει να γεμίσει το ποτήρι. Η επόμενη κατηγορία μου θυμίζει λίγο επικίνδυνα εμένα. Θα καταλάβετε γιατί. Ο δεν έχω εξάρτηση. Μπορεί να τον κόψει όποτε θέλει, λέει. Αλλά δεν θέλει από το 2009. Εμείς όχι από το 2009. Το 2009 εγώ ήμουνα... Δεν θα ήμουνα. Θα ήμουνα γυμνάσιο. Αλλά από το 2013 και μετά ο καφές είναι must. Σε περίπτωση που θέλετε να πιείτε το καφεδάκι σας, εννοείται φτιάξτε ένα καφέ στο σπίτι, παραγγείλετε ένα καφέ απ' έξω και ελάτε να συντονιστούμε όλοι στην υπέροχή μας παρέα. Επόμενο τραγουδάκι που θα ακούσουμε είναι το «Σε περίπτωση που» από την Ανούλα, όχι την Ευαγγελίου, όχι εμένα, τη Βύση. Τραγούδι που αφιερώνουμε στον Ευάγγελο Δουλγερίδη, στον γκρινιάρη του σταθμού μας, με πολύ πολύ πολύ αγάπη.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, σε περίπτωση που από Ανούλα Βύση, εγώ μπορώ να σχολιάσω κάτι για αυτό το τραγούδι. Βρε παιδιά μου, δεν είναι λίγο επικίνδυνο να λέει πού ακριβώς έχει τα κλειδιά του σπιτιού η Άννα η Βύση. Εντάξει, δεν λέω, είναι ένα φανταστικό τραγούδι και σίγουρα δεν αφήνει τα κλειδιά στη γλάστρα με το γιασεμί, αλλά δεν είναι λίγο επικίνδυνο. Να γυρίζεις δηλαδή εσύ στο σπίτι σου, να έχει βρει ο άλλος τα κλειδιά στη γλάστρα με το γιασεμί, να έχει μπει μέσα, να έχει φτιάξει το καφέ του και να σου λέει «Οπ, ήρθες, έλα να σε κεράσω μια κούπα». Παιδιά μου, είναι λίγο επικίνδυνα αυτά. Μην τα λέτε στα τραγούδια. Και προπάντων, μην τα κάνετε. Τα κλειδιά του σπιτιού μόνο μαζί σας. Το αντικλείδι, μέσα στο σπίτι. Τώρα βέβαια, άμα χάσετε το κλειδί σας και κλειστείτε απ' έξω, δεν θα υπάρχει τρόπος να μπείτε, οπότε θα πρέπει να κάνετε το ταρζάν ή να σπάσετε κάνα παράθυρο. Αλλά τα κλειδιά δεν τα αφήνουμε ποτέ έξω. Ναι, τέτοια λάθη δεν κάνουμε. Επανέρχομαι στο θέμα μου γιατί ξέφυγα. Έχουμε και άλλους τύπους εδώ πέρα ανθρώπων πριν πιούνε καφέ, όπως ο drama queen που λέει αν δεν πιω καφέ τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Συγγνώμη μας απειλεί ο κύριος. Συγγνώμη κύριε, πως είπατε ορίστε, συγγνώμη κύριε ποιος είστε. Άλλος ένας τύπος ανθρώπων πριν πιούνε καφέ είναι και ο κύριος ή η κυρία που γιορτάζει τις μεταμορφώσεως, διότι λέγεται ο μεταμορφωμένος. Ναι, τι εννοώ με αυτό. Πριν τον καφέ, μη μου μιλάς. Και μετά την πρώτη γουλιά είναι καλημέρα. Τι κάνουμε σήμερα, πώς είμαστε? Όλα καλά, τα παιδιά στο σπίτι, όλοι καλά, πάντα καλά, πάντα καλά. Και φυσικά είναι και εκείνοι που δεν πίνουν καφέ, που εδώ δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Λέμε απλά ένα ok. Και είμαστε ο τυπάς από την εκπομπή που σχολιάζανε τον Ολυμπιακό, λέω, που λέει «Δεν περιγράφω άλλο». Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφουμε περισσότερα θεματάκια και φυσικά τα ζώδια της ημέρας. Άραγε, ποια ζωδιάκια θα πάμε για ψώνια? Βάζω τον εαυτό μου έτσι μέσα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

ένα τραγούδι το οποίο είναι στα καλύτερα ουσιαστικά τραγούδια και παιδιά μου είναι στο top 5 για αυτή την εβδομάδα και σιγά σιγά σιγά ερχόμαστε και στην ώρα των ζωδίων, αλλά πριν εννοείτε εσείς τι πρέπει να γνωρίζετε, ότι πρέπει να είστε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, γιατί το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση φυσικά. Επίσης, όσοι δεν έχετε προλάβει να πάτε στα περίπτερα και σας σε μία πώληση τύπου, εγώ θα σας πω, σηκωθείτε από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και πηγαίνετε γρήγορα να προμηθευτείτε τη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας, η οποία κυκλοφορεί με νέο φύλο, παιδιά μου, οπότε τρέξτε να προλάβετε. Επίσης να πω ότι, να σας υπενθυμίσω βασικά, ότι είναι εβδομάδα με πρεμιέρες, διότι επιστρέφουμε όλοι μας εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1 και φυσικά και τα Σαββατοκύριακα έχουμε full πρόγραμμα για εσάς. Και για να δω τι έχω εδώ πέρα στο πρόγραμμα. Φυσικά, εννοείται, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ επιστρέφει η Αναστασία Καραγιάννη για να μας ταξιδέψει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

Οπότε, παιδιά μου, εσείς μένετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1 24-7, διότι έρχονται πολλά. Και επειδή έρχονται πολλά και επειδή ήδη έχω φάει λίγη ώρα από τα ζώδια μου εδώ πέρα, τα αγγλικά, τα αγαπημένα, πάμε να ξεκινήσουμε. Και επειδή, εντάξει, τις δύο πρώτες εκπομπές είπα να σας πάω λίγο λαου-λαου. Από σήμερα και έπειτα τα ζώδια τουρλού είναι τουρλού, κυριολεκτικά σαλάτα. Σήμερα θα τα γυρίσω τούμπα τα ζώδια και θα ξεκινήσω με τα ψαράκια. Ω, ναι, με τα ψαράκια. Ιχθύ μου, η φθινοπορεινή σημερία. Α, η σημερία έχουμε σήμερα. Φανταστικά θα πάει αυτό, δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά εντάξει. Η είσοδος του ήλιου στον ζυγό εγκαινιάζουν μία περίοδο που οι οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά συμφέροντα και βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες ζητούν περισσότερο χώρο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν γνωρίζω, αλλά θα το δούμε παρακάτω. Σήμερα η σελήνη στον υδροχό σε κάνει πιο ισοστρεφή, ενώ η αντίθεση της πάλι έχει μπιφ αυτή η κοπέλα, δηλαδή τι γίνεται με αυτή τη σελήνη, όλο με κάποιον τσαντίζεται. Αυτό το κορίτσι, πω τα νεύρα σου έχεις, θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Μπορεί να σε οθήσει να φορτωθείς περισσότερες υποχρεώσεις από όσες αντέχεις, αλλά ευτυχώς έχουμε και τρίγωνο. Δόξα εσύ. Σας βοηθάει, λέει το τρίγωνο, να βρείτε λύσεις σε μία οικονομική ή προσωπική εκκρεμότητα. Τι έχουμε πει εμείς στα ζώδια? Ότι τρίγωνα, εξάγωνα τα θέλουμε. Οχτάγωνα, τετράγωνα, γεια σας. Πάμε να δούμε τα αισθηματικά. Κάποια συναισθήματα, λέει, δεν θέλετε ακόμα να τα μοιραστείτε ανοιχτά. Όμως μία ιδιωτική συζήτηση μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Οι δεσμευμένοι σήμερα μπορείτε να μιλήσετε πιο ουσιαστικά για όσα πραγματικά χρειάζεστε. Τι σημαίνει αυτό? Πηγαίνετε καμιά βόλτα με το τέρι σας, βρε παιδιά μου. Εντάξει, τώρα δεν βρέχει. Μπορείτε να κάνετε έναν περίπατο το απογευματάκι, άμα δεν βρέχει βέβαια. Εφοδιαστείτε και με καμία ομπρέλα. Και άμα βρέξει, δεν πειράζει. Τραγουδίστε κι εσείς το I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Ξέρετε τι ωραίο που είναι να τραγουδάς στη βροχή. Βέβαια γυρίζει με πνευμονία στο σπίτι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε και στα επαγγελματικά εδώ πέρα. Λέει, μην αναλάβετε περισσότερη δουλειά επειδή πιστεύετε ότι θα το προλάβετε. Αντίθετα, είναι καλή μέρα για να συζητήσετε οικονομικές ρυθμίσεις, οφειλές, παροχές ή κοινές υποχρεώσεις και να βρείτε μία πρακτική λύση. Αυτό τι σημαίνει τώρα για τα ψώνια? Σημαίνει ότι πρέπει να μου κάνετε μία έρευνα αγοράς. Τα ψώνια, έχουμε καιρό, έχουμε, τώρα μπήκε το φθινόπωρο. Έχετε εσείς χρόνο να ψωνίσετε πράγματα, μπλούζες, παντελόνια, χειμωνιάτικα? Ου, μπόλικο ακόμα. Περνάμε στους υδροχόους, όπου η σελήνη στο ζώδιο σας κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας. Τέλεια, σε τι σειρά παίζετε? Όχι, δεν παίζετε σε σειρά, δεν πειράζει. Το τρίγωνο, λέει, με τον Ερμή στο ζυγό ανοίγει δρόμους για επικοινωνία, ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες. Παράλληλα, η σημερία εγκαινιάζει μια περίοδο κατά την οποία θέλετε να διευρύνετε ουσιαστικά τους ορίζοντές σας. Καλέ, τι λες τώρα? Τώρα το μπιφ που έχει με το Δία φέρνει έντονη κινητικότητα σε σχέσεις και τις συνεργασίες, αλλά εσείς δεν έχετε τίποτα να ανησυχείτε. Τίποτα απολύτως. Χαλαρώστε και απολαύστε τη μέρα. Τώρα στα αισθηματικά. Η σελήνη στο ζώδιό σας απέναντι από το Δία μεγαλώνει το συναίσθημα, το φλερτ και την ανάγκη για συντροφικότητα. Μία γνωριμία μπορεί να είναι συναρπαστική. Και όσο για τους δεσμευμένους, μπορείτε να πάτε ένα ταξιδάκι παρέα.
τα επαγγελματικά και τα οικονομικά ευνοούνται σπουδές, νομικές υποθέσεις, ταξίδια, συμφωνίες και συνεργασίες με άτομα από το εξωτερικό. Νατανάτα! Ο υδροχός έγινε διεθνής. Μία ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους, οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δρόμοι ανοίγουν. Άρα περισσότερος χρόνος και φυσικά χρήμα για ψώνια. Εμείς φυσικά πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι «Νερό» από Κωνσταντίνο Αργυρό και Noisy. Ναι, και φυσικά έρχομαι με τα επόμενα ζώδια. Άρα για ποια έχουν σειρά?

Και μετά το νερό του Κωνσταντίνου Αργυρού, εμείς θα περάσουμε σιγά σιγά και στα επόμενά μας εδώ πέρα ζωδιάκια, για να δω ποιο θα είναι άραγε το επόμενό μας ζωδιάκι. Φυσικά, επειδή τα έχουμε κάνει τούμπα, θα περάσω στους εγώ καιρούς. Τι είμαστε εμείς? Εμείς δεν πάμε από την πεπατημένη στα ζώδια. Εμείς θέλουμε να τα κάνουμε σαλάτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Περνάω στα εγωκεράκια μου λοιπόν, τα γλυκά τα αγαπημένα. Η φθινοπορεινή ημερία, εγωκερέ μου, σηματοδοτεί για εσένα την έναρξη μιας σημαντικής επαγγελματικής περίοδου. Νατανάτα, καθώς ο ήλιος περνάει στο ζυγό, φωτίζει το τομέα της καριέρας και της κοινωνικής καταξίωσης. Κοίτα εδώ, δηλαδή πέφτει φως. Σήμερα η σελήνη στον υδροχό στρέφει το ενδιαφέρον στα οικονομικά και το τρίγωνο έρχεται και μπορεί να φέρει μια χρήσιμη επαγγελματική συζήτηση. Καλέ, τι λες τώρα? Στα αισθηματικά, η ανάγκη για ασφάλεια είναι έντονη και θέλετε να γνωρίζετε ότι μια σχέση έχει ουσιαστική προοπτική. Τώρα για τους αδέσμευτους, βγείτε, διασκεδάστε με φίλους και μπορεί στο διπλανό τραπέζι να βρίσκετε το άλλο σας μισό. Επαγγελματικά, οικονομικά, εδώ είμαστε. Η νέα εποχή ανοίγει έναν δυναμικό κύκλο καριέρας. Σήμερα μπορεί να υπάρξει συζήτηση για επαγγελματική πρόοδο, αμοιβή ή νέα ευθύνη. Αμοιβίδα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ψώνια. Αχ, έχω κεράκια μου. Πάρτε με μαζί σας τα ψώνια. Υπόσχομαι να είμαι φρόνιμη. Πάμε να δούμε και τους τοξότες, όπου η φθινοπορεινή σημερία και η είσοδος του ήλιου στο ζυγό εγκαινιάζουν μία εξωστρεφή περίοδο, όπου φίλοι, ομάδες και μεγάλοι στόχοι αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Να το πάλι. Σήμερα η σελήνη στον υδροχό σε τρίγωνο με τον Ερμή ευνοεί μηνύματα, συναντήσεις και γνωριμίες που μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά σε κάποια επιθυμία σας. Στα αισθηματικά, η κοινωνικότητα και η επικοινωνία γίνονται σύμμαχοι στον έρωτα. Αχ, τι υπέροχο! Μία γνωριμία μέσα από φίλους, παρέες ή ακόμα και τα social media μπορεί να εξελιχθεί πολύ ευχάριστα. Τώρα, η δεσμευμένη, μία έξοδος ή ένα κοινό σχέδιο ανανεώνει το μεταξύ σας κλίμα. Επαγγελματικά και οικονομικά, μία συζήτηση με φίλο ή συνεργάτη μπορεί να γεννήσει εξαιρετική ιδέα για το μέλλον. Ευνοούνται δικτύωση, επικοινωνία και ομαδικά εγχειρήματα. Τέλεια, φανταστικά. Στα οικονομικά όμως, τι γίνεται? Έρευνα αγοράς γίνεται. Τα ψώνια από αύριο. Ή αλλιώς, πήγαιτε κι εσείς μία βόλτα με τον εγώ καιρό. Κάτι μπορεί να τσιμπήσει το μάτι σας. Εμείς πάμε να ακούσουμε δυνατά Κατερίνα Λιόλιου και Νικιάστηκε, τραγούδι που εννοείται είναι στα top 5, και φυσικά έρχομαι με τα υπόλοιπα ζώδια μου.

Νοικιάστηκε, ακούσαμε από Κατερίνα Λιόλιου και φυσικά εμείς συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα υπέροχά μας ζωδιάκια, διότι θέλουμε να μάθουμε ποια ζωδιάκια θα πάνε για ψώνια. Φυσικά, επόμενος στη λίστα μας είναι ο Σκορπιός. Πολλά φιλάκια να στείλω μέσα στην αίθουσα σύνταξη την Παρασκευή Ρούσου, η οποία μας ακούει αυτή τη στιγμή, τη σκορπίνα της καρδιάς μας. Για εσένα, Σκορπιέ μου, η φθινοπορεινή ησημερία και η είσοδος του ήλιου στο ζυγό. Άκου εδώ να δεις τώρα τι γίνεται. Εγκαινιάζουν μία πιο εσωστρεφή περίοδο, κατάλληλη για κλείσιμο εκκρεμωτήτων και προετοιμασία πριν από τα γενέθλιά σας. Χρόνια σας πολλά! Σήμερα η σελήνη στον υδροχό στρέφει την προσοχή στο σπίτι και την οικογένεια. Άκου εδώ να δεις τώρα. Το μπιφ που έχει η σελήνη με το Δία μπορεί να διωγγώσει μία διαφωνία ανάμεσα σε προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις. Αλλά το τρίγωνο βοηθάει να βρείτε μία διακριτική λύση, χωρίς να δημιουργήσετε περιττή ένταση. Τι σημαίνει αυτό? Φάτε ένα τρίγωνο πανοράματος, αν δεν έχετε τρίγωνο πανοράματος, βρείτε και όλα θα πάνε καλά. Στα αίσθημα δικούλια σας, η διάθεση okay, είναι λίγο πιο εσωστρεφής, οπότε χρειάζεστε συναισθηματική ασφάλεια. Μην αφήσετε όμως επαγγελματικές πιέσεις να επηρεάσουν τη συμπεριφορά σας απέναντι στο σύντροφό σας. Μία κουβεντούλα τα λύνει όλα και σας φέρνει πιο κοντά. Και όσο για τους αδέσμευτούς, σήμερα απλά απολαύστε τη μέρα σας, απολαύστε την ελευθερία σας και χαλαρώστε. Επαγγελματικά και οικονομικά, εδώ είμαστε. Ο Δίας στο τομέα της καριέρας μεγαλώνει τις φιλοδοξίες σας, αλλά σήμερα λέει χρειάζεται να αποφύγετε την υπερβολή. Τέλεια. Μία παρασκηνιακή συζήτηση ή πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη και στα οικονομικά καλό είναι να κρατήσετε χαμηλό προφίλ και να επεξεργαστείτε λίγο καλύτερα και πιο στρατηγικά τα επόμενα σας βήματα. Προχωράμε και στους ζυγούς μου, τους γλυκούς, τους αγαπημένους. Χρόνια σας πολλά, λέει. Ξεκίνησε η περίοδος του ζυγού. Η φθινοπορεινή ησημερία συνοδεύεται από την είσοδο του ήλιου στο ζώδιό σας και σηματοδοτεί την έναρξη της δικής σας γενέθλιας περίοδου. Έτσι, παιδιά μου. Η ενέργεια, η αυτοπεποίθηση και η ανάγκη σας να πάρετε πρωτοβουλίες ενισχύονται. Παράλληλα, η σελήνη στον υδροχό σε τρίγωνο με τον Ερμή κάνει την ημέρα ιδιαίτερα επικοινωνιακή. Νάτα. Στα αισθηματικά, έρωτας, φλερτ και επικοινωνία βρίσκονται στα καλύτερά τους. Είμαι μια χαρά, στα καλύτερά μου. Αν είστε τώρα ελεύθεροι, μια συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο ενδιαφέρουσα από όσο περιμένετε. Και οι δεσμευμένοι εκφράζετε πιο άνετα όσα αισθάνεστε και ξαναφέρνετε τη χαρά στο μεταξύ σας. Και με τη χαρά δεν εννοώ τρίτο πρόσωπο, χαρά χαμόγελα, χαχαχά που λέμε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ο Ερμής στο ζώδιο σας ενισχύει την διαπραγματευτική σας ικανότητα και βοηθάει να παρουσιάσετε δημιουργικά σχέδια. Τώρα λίγο προσοχή στους υπερβολικά φιλόδοξους στόχους σας, αλλά εδώ βλέπω ότι όλα θα πάνε καλά εν τέλει και τα οικονομικά σας θα αρχίσουν σιγά σιγά να παίρνουν τα πάνω τους. Οπότε έρευνα αγορά, σύζυγή μου. Φυσικά εννοείται να τονίσω εδώ πέρα, κάπου εδώ πέρα, ότι μη μου ανησυχείτε, διότι άμα κάτι βλέπετε ότι δεν κολλάει στο ζώδιό σας, στον οροσκόπο σας γενικά, μην ξεχνάτε ότι πρέπει να κοιτάμε και ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, αγάπες μου. Διότι άμα δεν κοιτάμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, εκεί δεν ξέρουμε
Πού έχουμε το πρώτο σπίτι, σε ποιο πλανήτη, πού είναι η σελήνη μας, πού είναι το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι, το τέταρτο σπίτι, το πέμπτο σπίτι, ονάσιδες είμαστε με 12 σπίτια. Οπότε πρέπει να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να δούμε ποια χαρακτηριστικά του ζωδίου πέφτουν μέσα και ποια έξω. Πριν περάσω στα υπόλοιπα ζωδιάκια μου, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και φυσικά επιστρέφω με τραγουδάκι και περισσότερα ζώδια.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία
3: διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Εξηγήστε μου, εδώ πέρα μας λέει η Ρία Ελληνίδου, γιατί κάποιος δεν έχει εξηγήσει, βρε παιδιά μου στο κορίτσι, τι γίνεται εδώ πέρα, χάνω και τα λόγια μου. Πάμε εμείς τώρα σιγά σιγά να συνεχίσουμε με τα ζωδιάκια μας. Καλημέρα να πω και σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Ελάτε, καθίστε, έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Και άμα χάσατε το ζωδιάκι σας, φυσικά παιδιά μου, μπορείτε να το βρείτε on demand στο radioliveriena.gr, όπως και όλες μας τις εκπομπούλες. Ναι. Επίσης τα ζώδια είναι τουρλού, οπότε όσοι έχετε συνηθίσει Κριός, Ταύρος, Δίδυμος και αυτά, ακόμα δεν τα έχω πει, θα τα πω τελευταία. Λοιπόν, πάμε στους Παρθένους σιγά σιγά, όπου μας λέει εδώ πέρα ότι ο ήλιος αποχωρεί από το ζώδιό σας. Γιατί βρε παιδιά να φύγει ο ήλιος και εμείς τι θα κάνουμε? Θα έρθει Σελήνη? Τέλος πάντων, τα παιδιά της Σελήνης χαίρονται. Ναι. Και με τη φθινοπορεινή ησημερία περνάει στο ζυγό, εγκαινιάζοντας για εσάς μία περίοδο που χρήματα, εισόδημα και προσωπική ασφάλεια αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Οκ, ήλιε, γεια σου, φιλάκια, τα λέμε, να σε καλά. Η Σελήνη στον υδροχό, σε τρίγωνο με τον κυβερνήτη σου τον Ερμή, σε βοηθάει σήμερα να οργανώσεις αποτελεσματικά δουλειές και οικονομικές υποθέσεις. Αχα, λίγο προσοχή στο μπιφ που έχει όμως η Σελήνη με τα Δία. Διότι μπορεί να υποτιμήσετε την κούρασή σας ή να αναλάβετε περισσότερα από όσα αντέχει το πρόγραμμά σας. Ναι, καλά ακούσατε. Τέλος πάντων, στα αισθηματικά σας η ημέρα είναι περισσότερο πρακτική παρά ρομαντική και οι υποχρεώσεις σου αφήνουν περιορισμένο χρόνο για έρωτα. Εντάξει, το θέμα είναι τα οικονομικά παιδιά, το θέμα να πάμε για ψώνια. Τώρα μην ξεχνάτε όμως ότι μία μικρή κίνηση φροντίδας μπορεί να πει περισσότερα από μία μεγάλη εξομολόγηση για τους δεσμευμένους. Πάμε τώρα και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η νέα ηλιακή περίοδος τρέφει το ενδιαφέρον στα οικονομικά και σήμερα μπορείτε να κάνετε μία πολύ χρήσιμη συζήτηση για δουλειά ή αμοιβές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ψώνια. Τέλεια, φανταστικά. Μπορεί να λένε ότι μετά τα 30 είσαι οροσκόπος σου, αλλά εγώ θα κρατήσω το ζωδιάκι που μου λέει να πω για ψώνια. Γενικά με τα ζώδια να ξέρετε ότι κρατάμε ό,τι μας κάνει, ό,τι δεν μας κάνει, γεια σας! Εννοείται ότι πρέπει να δούμε και ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, μην το ξεχνάμε αυτό! Πριν περάσω στο Λέοντα, θέλω να κάνω μια εξαιρετική αφιέρωση στην αγαπημένη μας Σκορπίνα εδώ πέρα, την Παρασκευή τη Ρούσου, η οποία έρχεται και μου λέει, τώρα που είπε Σελήνη, ξέρεις τι τραγούδι θυμήθηκα? Για να δω αν θα το μαντέψετε.

Έτσι παιδιά μου, γυρίσαμε εδώ πέρα στην υπέροχη παρέα μας και σιγά σιγά εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με τα φανταστικά μας ζωδιάκια, διότι τα έχουμε αφήσει στη μέση και περνάμε στους λέοντες. Λιονταράκια μου! In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Και η φθινοπορεινή σημερία και η είσοδος του ήλιου στο ζυγό εγκαινιάζουν μια περίοδο γεμάτη επικοινωνίες, συναντήσεις, συμφωνίες και μετακινήσεις. Μετακινήσεις? Γιατί πού θα πάμε, βρε παιδιά? Α, μπορεί να λέει για το σουκού που έρχεται. Οκ. Σήμερα η Σελήνη απέναντί σου στον υδροχό στρέφει το ενδιαφέρον σε σχέσεις, συνεργασίες, ενώ το τρίγωνο βοηθάει να βρείτε κοινό κώδικα με τους άλλους. Κοινό κώδικα, τι κώδικα καλέ, Νταβίντσι? Η αντίθεση τώρα με το Δία, σας κάνει λίγο πιο πληθωρικό και απαιτητικό. Τα λιονταράκια το έχουν λίγο αυτό, η αλήθεια είναι. Να δούμε λίγο και τα αισθηματικά, διότι εδώ μου λέει ότι η Σελήνη απέναντί σου κάνει τον έρωτα πρωταγωνιστή. Συγχαρητήρια! Τώρα δεν ξέρω σε ποια σειρά ή ποια ταινία παίζει, θα το ρωτήσω βέβαια, με τη Σελήνη έχουμε καλές επαφές εδώ πέρα γενικά. Τώρα η αντίθεσή της, λίγο το μπιφ που έχει με το Δία, μπορεί να φέρει υπερβολικές προσδοκίες. Τίποτα καινούριο δεν μας λέει εδώ πέρα. Μη ζητάτε περισσότερες αποδείξεις αγάπη από όσες πραγματικά χρειάζεστε και για τους αδέσμευτους μία όμορφη συζήτηση με ένα άτομο μπορεί να σας φέρει πιο κοντά και να εξελιχθεί σε κάτι πολύ καλό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, στο θέμα μας, παιδιά, συμφωνίες, επαφές και διαπραγματεύσεις ευνοούνται ιδιαίτερα. Ένας συνεργάτης μπορεί να ανταποκριθεί θετικά σε μία πρότασή σας. Μιλήστε με αυτοπεποίθηση, αλλά μην υποσχεθείτε περισσότερα από όσα μπορείτε να παραδώσετε. Καλά σας λέει εδώ πέρα. Θα λέτε μόνο όσα πρέπει, αγάπες μου. Μα περισσότερα, τι το είδαμε εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα σαν σήμερα από το Ράδιο Αλιβερία. Θα περάσουμε σε τραγουδάκι και φυσικά έχω κι άλλα ζωδιάκια.

0: 92,2 FM.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Σόουλ και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ρέι Τσάρλς, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930, σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943, σαν σήμερα, και κάψε καρδιές στην εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949, σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Bruce Springsteen. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπαιζε ο γεννημένος το 1955, σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Paolo Rossi.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Νατάσα Θοδωρίδο, ακούσαμε και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε να περάσουμε και στα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Έχουμε άλλα 4 για να κλείσουμε την ώρα των ζωδίων. Και φυσικά θα περάσω στα καρκινάκια μου. Η φθινοπορεινή ησημερία και η είσοδος του ήλιου στο ζυγό στρέφουνε για το επόμενο διάστημα την προσοχή σας στο σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σας ασφάλεια. Σήμερα η σελήνη στον υδροχό σας κάνει να ασχολείστε περισσότερο με κοινά οικονομικά οφειλές ή βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες και το τριγωνάκι μπορεί να προσφέρει λύση μέσα από μια οικογενειακή συζήτηση. Άλλωστε ο καρκίνος είναι γνωστό ζωδιάκι της οικογένειας. Τώρα στα αισθηματικά θέλετε περισσότερη συναισθηματική εγκύτητα και ασφάλεια. Μια ειλικρινή συζήτηση με το τέρι σας μπορεί να σας φέρει πιο κοντά. Και όσο για τους δέσμευτους, βγείτε και διασκεδάστε με φίλους, διότι το άλλο σας μισό μπορεί να είναι κάπου εκεί γύρω. Τώρα βέβαια ξέρετε την άποψή μου για το άλλο μισό, τα λέγαμε την προηγούμενη σεζόν, να τα πούμε και τώρα. Εγώ δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που πιστεύει στο άλλο μισό. Δηλαδή ότι τι, είμαστε μισοί και περιμένουμε το άλλο μισό? Όχι βέβαια. Είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι και περιμένουμε έναν άλλον ολοκληρωμένο άνθρωπο να γίνει ο συνοδοιπόρος μας στη ζωή. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά για τους καρκίνους τώρα. Χρειάζεται μέτρο στη διαχείριση χρημάτων. Α, φανταστικά. Κοινά οικονομικά αγορές ή οικογενειακά έξοδα θα διωγγωθούν λίγο εύκολα. Οπότε για σήμερα εσείς δεν έχετε ψώνια. Έχετε όμως μία έρευνα αγοράς, η οποία πάντα χρειάζεται.

Περνάμε στα διδυμάκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου η φθινοπορεινή ησημερία σε βρίσκει με διάθεση να ξαναβάλεις τη χαρά, τον έρωτα και τη δημιουργικότητα στο επίκεντρο της ζωής σας. Τέλεια! Ο ήλιος περνάει στο φιλικό σου ζυγό και εγκαινιάζει μια ιδιαίτερα εξωστρεφή περίοδο. Εντάξει, ο δίδυμος γενικά εξωστρεφής είναι, δεν ξέρω αν το ξέρει. Παράλληλα, λέει η Σελήνη στον υδροχό σε τρίγωνο με τον κυβερνήτη σας τον Ερμή, φέρνει συζητήσεις, μετακινήσεις, νέες ιδέες και ευχάριστες ειδήσεις. Στα αισθηματικά, ο ήλιος περνάει στον ερωτικό σου τομέα και το φθινόπωρο ξεκινάει με υποσχέσεις, φλερτ, νέες γνωριμίες και όμορφες επικοινωνίες ευνοούνται. Και όσο για τους αδέσμευτους και τους δεσμευμένους εδώ πέρα, βλέπω εξόδους γενικά. Οπότε είτε είστε δεσμευμένοι, πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε μία βόλτα και χαλαρώστε με ένα κοκτέιλ όσο ακόμα κρατάνε οι ζέστες, και οι αδέσμευτοι το ίδιο. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, εξαιρετική ημέρα για δημιουργικές ιδέες, παρουσιάσεις, επικοινωνία, εκπαίδευση και προβολή. Μην παρασυρθείτε όμως σε υπερβολικές υποσχέσεις. Κρατήστε τον ενθουσιασμό και προσθέστε λίγο ρεαλισμό που δεν το έχετε τόσο πολύ, βρε παιδί μου, αλλά λέμε τώρα εμείς. Αυτό που σίγουρα έχω να πω εγώ είναι, παιδιά μου, σήμερα κάντε μου μια έρευνα αγοράς και αύριο το βλέπουμε για ψώνια.

εμείς πάμε να περάσουμε σε ένα φανταστικό τραγουδάκι από Ανδρομάχη, Πάρε Ρεπό, και φυσικά θα επιστρέψουμε με περισσότερα ζωδιάκια. Βέβαια, η Ανδρομάχη μπορεί να θέλει ρεπό. Εμείς εδώ πέρα δεν θέλουμε όμως.

0: Του ήλιου, στο ζυγό και η φθινοπορεινή σημερία σηματοδοτούν την έναρξη μιας περίοδου όπου δουλειά, καθημερινότητα και υποχρεώσεις απαιτούν καλύτερη οργάνωση. Σήμερα η σελήνη στον υδροχό στρέφει έντονα την προσοχή στην καριέρα και το τρίγωνο της με τον Ερμή σας βοηθάει να βρείτε λύσεις σε πρακτικά επαγγελματικά ζητήματα. Στα αισθηματικά, οι υποχρεώσεις απορροφούν μεγάλο μέρος της προσοχής σας, οπότε εσείς πρέπει να εξηγήσετε στον σύντροφό σας τι σας απασχολεί για τους δεσμευμένους. Τώρα για τους αδέσμευτους, μία βολτούλα μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. Στις επαγγελματικές και οικονομικές ειδήσεις της ημέρας, η σελήνη στην κορυφή του ηλιακού σας χάρτη κάνει την ημέρα σημαντική επαγγελματικά. Μία συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε λύση, συμφωνία ή νέα ευθύνη. Προσέξτε μόνο να μην αναλάβετε περισσότερα από όσα μπορείτε να διαχειριστείτε. Γενικά το έχουν αυτά τα ζωδιάκια σήμερα, διαχειρίζονται πολλά περισσότερα από όσα μπορούν, αλλά τέλος πάντων... Θα περάσω και στους κρυούς, διότι μου φωνάζουν από το κοντρόλ. Πολύ άργησες να πεις σήμερα τους κρυούς. Συγγνώμη, παιδιά, μου είπα να τα κάνω τούμπα σήμερα. Τουρλού ζώδια. Φίλε μου κρυέ, η φθινοπορεινή ησημερία και η είσοδος του ήλιου στο ζυγό εγγενιάζουν για εσάς μια περίοδο όπου σχέσεις, συνεργασίες και σημαντικές συμφωνίες περνούν σε πρώτο πλάνο. Σήμερα η σελήνη στον υδροχό σε τρίγωνο με τον Ερμή ευνοεί επαφές, συζητήσεις και σχέδια με φίλους και συνεργάτες. Η αντίθεση τώρα με το Δία μπορεί να σας κάνει υπερβολικά αισιόδοξους για ένα ερωτικό ή δημιουργικό εγχείρημα. Χαρείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται. Στα αισθηματικά, η νέα εποχή... Ποια νέα εποχή, βρε παιδιά, φθινόπωρο έχουμε ακόμα. Στρέφει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον σας στις σχέσεις. Μία όμορφη συζήτηση μπορεί σήμερα να σας φέρει πιο κοντά με το τέρι σας. Και εννοείται η αδέσμευτη. Παιδιά μου, σε μία βόλτα που θα κάνετε σήμερα ή ακόμα και στο σούπερ μάρκετ, κοιτάξτε προσεκτικά στο διπλανό διάδρομο ή στο άτομο στην ουρά σας στο ταμείο από πίσω. Μπορεί να είναι το έτερόν σας ίμιση. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, συνεργασίες και ομαδικά σχέδια ευνοούνται, ενώ μία επαφή μπορεί να ανοίξει ενδιαφέρουσες προοπτικές. Μην υπερεκτιμήσετε όμως τα δεδομένα μιας πρότασης και όσο αφορά τα οικονομικά, εδώ κι αν βλέπω αμοιβές και δωράκια, οπότε ο κρυός πάει για ψώνια. Και όσο ο κρυός πάει για ψώνια, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε με δύο αγαπημένα μου τραγουδάκια.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει ανάμεσα στον πολίτη και

0: Πληροφορία ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στου βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Χειρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
3: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια κενό από Μάνο και Ντίνα και ανασένω και ζαλίζομαι από την υπέροχη Λίλα μας. Και παιδιά μου εμείς, τώρα, πού θέλω εγώ να σας πάω? Τώρα να μου πείτε, πού να ξέρουμε καλέ Άννα εσύ που θες να μας πας? Παιδιά μου, σας έχω ένα θεματάκι που μου το στείλατε εσείς στο Viber, οπότε να σας υπενθυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας ακούσετε στο radioliveriena.gr, σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, και μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο 697-25-32-700. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα θέμα που τι μας λέει αυτό το θέμα. Τα πλεονεκτήματα του να είσαι single. Και δεν εννοώ το single τον δίσκο, αυτό το ένα τραγούδι που βγαίνει και μετά έγινε σε άλμπουμ. Αν και εγώ να σας κάνω μία ερώτηση. Μετά από πόσα χρόνια single γίνεσαι όντως άλμπουμ? Τέλος πάντων, ελάτε όλα τα συγκλάκια να μαζευτούμε να γίνουμε ένα άλμπουμ όλοι μαζί και να πάμε να δούμε γιατί είναι τόσο ωραίο να είσαι ελεύθερος, γιατί είναι τόσο τέλειο να είσαι single. Το να είναι κανείς single μπορεί να έχει τα δικά του ωφέλη, τα οποία παρουσιάζονται μέσα από τρεις πρόσφατες μελέτες. Δύο έρευνες ημερολογίου και μία πειραματική μελέτη, που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς βγήκε αυτή η πειραματική μελέτη. Πριν περάσω στη μελέτη και στην ημερολογιακή και στην πειραματική, πάμε να ακούσουμε εμείς το διαφημιστικό μας εδώ πέρα διαλυματάκι.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Σόουλ και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ρέι Τσάρλς, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές την εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού, στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα, ώρα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Αν πάμε εδώ πέρα να δούμε τι μας λέει η μελέτη. Δυνατότητα αυτοδιεύρυνσης κατά την περίοδο της μοναχικότητας, δηλαδή singlehood self-expansion potential. Πρόκειται για την πεποίθηση, καλά εντάξει, η προφορά μου στα αγγλικά με σκοτώνει. Πρόκειται για την πεποίθηση ότι το να είναι κανείς ελεύθερος προσφέρει ευκαιρίες για τη διερεύνηση της αίσθησης του εαυτού μας μέσω της έκθεσης σε νέες εμπειρίες, προοπτικές και σχέσεις με τρόπο που προηγουμένως είχε συνδεθεί αποκλειστικά με τη συμμετοχή σε μία σχέση. Τι κερδίζει ένας single? Για να σας δω, τι κερδίζει ένας single? Ένα single πρώτα απ' όλα έχει την ηρεμία του. Δεύτερον, είσαι χαλαρός, είσαι ήρεμος, χωρίς να φοβάσαι μη ξεχάσεις μετά να πας στο ραντεβού σου. Ναι παιδιά μου, όταν είσαι single, τα έχεις αυτά τα θετικά. Δεν φοβάσαι μήπως αργήσεις στο ραντεβού που έχετε κλείσει έξω. Δεν φοβάσαι μήπως το σπίτι σου είναι ακατάστατο, σαν να έχει πέσει βόμβα. Όχι βέβαια, δεν τα φοβάστε αυτά. Ούτε φοβόμαστε εμείς οι γυναίκες μήπως το φαγητό μας βγει λίγο πιο αλμυρό. Αφήστε που οι singles, αγάπες μου, είναι έτσι πιο χαλαροί, πιο ήρεμοι και ανακαλύπτουν τον εαυτό τους. Μπορείτε να ανακαλύψετε τον εαυτό σας σιγά σιγά πριν μου μπείτε σε σχέση, διότι μέσα στη σχέση, πάρε με πάρε πολύ, χάνουνε λίγο τον εαυτούλη τους. Τώρα βέβαια, αν μου έχετε χωρίσει λίγο πρόσφατα, στόχος είναι να αντιληφθείτε ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι και μία ευκαιρία για αυτοδιερεύνηση. Οπότε χαλαρώστε και δείτε το διαφορετικά. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη, Επιπτώσεις, τραγούδι που θα παίξει για τη Μαριάννα που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Διαπίστωσης και να δεις τις

και μετά το υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη, θέλω να πάμε λίγο να σας εξηγήσω τι είναι η αυτοδιερεύνηση. Η αυτοδιερεύνηση, αγάπες μου, είναι να ανακαλύπτετε τον εαυτό σας, να ξέρετε τον εαυτό σας, να ανακαλύπτετε πτυχές τις οποίες μπορεί να μην γνωρίζατε. Σύμφωνα με την ψυχολογία, η αυτοδιερεύνηση είναι η προσωπική ανάπτυξη, νέες προοπτικές ικανοτήτων και ταυτοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας και αποτελεί χαρακτηριστικό φυσικά της ανθρώπινης φύσης. Μέχρι πρότινος, το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας εστίαζε στις ρομαντικές σχέσεις, καταλήγοντας το ότι ένας σύντροφος μπορεί να μας φέρει σε επαφή με νέα άτομα ενδιαφέροντα και ιδέες. Οι βιωματικές εμπειρίες των εργένιδων όμως δεν είχαν μελετηθεί επαρκώς, παρά τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να μην δεσμευτούν. Βέβαια, αγάπες μου, 2026 έχουμε. Έχουμε τους συναισθηματικά μη διαθέσιμους ανθρώπους και τα situations, πώς λέγονται, καλέ παιδιά. Αυτό, τον Gen Z τώρα, ότι μία τα έχουμε, μία δεν τα έχουμε, μία τι έχουμε, μία τι χάσαμε. Παιδιά μου, κουράστηκα, θα πάω στις κούνιες. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Να μ' αγαπάς» από Δέσποινα Βανδύ και φυσικά επιστρέφω.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ, εμείς παιδιά μου πάμε να δούμε τι δείξαν έτσι λίγο αυτές οι μελέτες, τι μας λένε, τι έχουν βγάλει, τι συμπεράσματα. Λέει ότι τα άτομα που πίστευαν περισσότερο στις δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει η single ζωή, συμμετείχαν σε περισσότερες δραστηριότητες αυτοδιερεύνησης, πεζοπορίες, επίσκεψη σε νέα εστιατόρια, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, ενασχόληση με τον αθλητισμό. Να τα παιδιά μου, τελικά κάνει πάρα πολύ καλό η single ζωή, διότι με το τέρι σου τι κάνεις? Κάθεστε στο καναπέ, βλέπετε ταινίες και τσιμπολογάτε. Άλλη μέρα θα είναι κρέπ, άλλη μέρα θα είναι μπέργκερ, άλλη μέρα θα είναι πατατάκια. Όλα αυτά παχαίνουνε. Ενώ αν είσαι single, δεν θα κάτσεις σπίτι σου αγάπη μου να κλαις τη μοίρα σου. Όχι, θα βγεις έξω, θα δραστηριοποιηθείς. Oh yes, εδώ έρχεται και ο αθλητισμός, βεβαίως. Τώρα εγώ τι να σας πω, οι πεπιθήσεις αυτές συνδέονταν επίσης με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή ως single, αλλά και από τη ζωή συνολικά. Με λιγότερο φόβο για τη μοναχικότητα, καθώς και με ενισχυμένα αισθήματα αυτονομίας, ικανότητας και σύνδεσης με τους άλλους. Δηλαδή, κοινωνικοποιούμαστε κιόλας εμείς τις singles. Βέβαια, οι singles που ερωτήθηκαν δεν συμμετείχαν πάντα σε αυτές τις δραστηριότητες αυτοεπέκτασης μόνοι τους, έως και το 82% βασίζονταν σε φίλους και συγγενείς για να τους συνοδεύσουν. Η αλήθεια είναι ότι το να πας μόνος σου σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο, πάντα αποτελεί ταμπού. Παιδιά μου, δεν χρειάζεται. Βγαίνεις έξω και το διασκεδάζεις μόνος σου. Δεν έχεις ανάγκη από κανέναν. Βγες, διασκέδασε, γνώρισε άτομα. Όπου και να πάτε, κοιτάξτε γύρω σας. Πιάστε την κουβέντα σε έναν άγνωστο. Ποτέ δεν ξέρετε πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό. Ερωτευόμαστε τον εαυτό μας και πάμε εμείς να ακούσουμε Έρωτας Μοιάζει από Γιώργο Κακοσέο.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι «Έρωτας μοιάζει» από Γιώργο Κακοσέο, πάμε να δούμε, να συνεχίσουμε με την ερευνούλα μας αυτή. Εν τω μεταξύ, μου λέει εδώ πέρα μία ακροάτρια φίλη, το μαράκι μου, μου λέει εδώ πέρα, «Βρε Σιάννα μου, σε πολλούς singles δημιουργείται άγχος, γιατί?» Λοιπόν, άκου εδώ φίλη, άκου εδώ φίλη, έχω κάνει εντρυπές στο συγκεκριμένο θέμα. Το έχω μελετήσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο αγχώνονται οι γυναίκες, επειδή μετά από κάποια ηλικία και έπειτα αρχίζουν να αγχώνονται για τα χρόνια που περνάνε. Παιδιά μου όμως, εγώ θα σας πω το εξής. Από το να πάτε σε μία σχέση η οποία δεν σας προσφέρει τίποτα και ουσιαστικά σας καταπιέζει, είτε δεν σας ταιριάζει απόλυτα, γιατί να μένετε εγκλωβισμένοι σε μία σχέση η οποία δεν ταιριάζει στη δική σας ψυχοσύνθεση, από το να είστε singles. Άλλωστε, όταν βρίσκεις τον εαυτό σου και είσαι καλά με τον εαυτό σου, προσελκύεις το καλό. Ώστε μην ξεχνάμε ότι τα άτομα που έχουν ήδη υψηλότερη αυτοεκτίμηση και νιώθουν ευτυχισμένα όντας single, είναι πολύ πιο πιθανό, παιδιά μου, να βρουν το άλλο τους μισό εκεί που δεν το περιμένουν. Άλλωστε τα ξαφνικά είναι τα καλύτερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα music stories από το Radio Oliveriana. Θα ακούσουμε και ένα ωραίο τραγουδάκι και φυσικά επανέρχομαι.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μαργαρίτα ακούσαμε από τον Χρήστο Μάστορα και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε τώρα τι μας λένε εδώ κάποιοι ειδικοί. Λέει ότι η ζωή χωρίς σύντροφο μπορεί να προσφέρει χώρο για εξερεύνηση ενδιαφερόντων και πτυχών της ταυτότητας, όπως είπαμε πριν, ενός ατόμου. Αλλά τι μπορούμε, πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας? Φυσικά με το να δοκιμάσουμε κάτι νέο. Νέο μάθημα, νέο χόμπι, γνώση για ένα αντικείμενο που πάντα μας ενδιέφερε. Το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας καλύτερα. Να γράψουμε ένα ημερολόγιο. Το journaling που λένε. Μπορεί να σας δώσει το χώρο που χρειάζεστε για να σκεφτείτε τι σας ενδιαφέρει και τι μαθαίνετε κατά καιρούς για τον εαυτό σας. Όπως επίσης και ψυχοθεραπεία. Παιδιά μου, το ίδιο πράγμα κάνει. Αναζητήστε, λέει, κοινότητες που σας ταιριάζουν. Ψάξτε για ευκαιρίες να γνωρίζετε ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, είτε πρόκειται για μία ερασιτεχνική αθλητική ομάδα, μία λέσχη ανάγνωσης ή χορευτικό γκρουπ. Είδατε, παιδιά μου, αυτό σας λέω, ότι μπορείτε να βγείτε να διασκεδάσετε, να χορέψετε, να αθληθείτε ή και να ταξιδέψετε μόνοι σας. Τα ταξίδια χωρίς παρέα αποτελούν αποδεδειγμένα μια εξαιρετική ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη και διεύρυνση του εαυτού μας, καθώς ενθαρρύνουν την πλήρη άσκηση της προσωπικής ελευθερίας. Οπότε εμείς τι καταλαβαίνουμε με αυτό? Ότι το να είσαι single είναι must. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

0: score after all.
1: Έξαλλη η Ζώζεφη εδώ πέρα και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Λέω τώρα να σας πάω σε ένα έτσι θεματάκι που αφορά το φλερτ. Έτσι από το singles περνάμε στο φλερτ εμείς. Και όλοι μας νομίζω έχουμε αυτήν την απορία όσοι ασχολιόμαστε με τα ζώδια, τουλάχιστον για το πώς φλερτάρει το κάθε ζώδιο. Ακούστε εδώ να δείτε. Ο κρυός, όταν σε θέλει, δεν θα περάσουν ούτε 10 λεπτά πριν το μάθεις. Μπαίνει στο χώρο και χορεύει, αγάπη μου. Ναι, η πρώτη του ατάκα είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση και άμα δει ότι ανταποκρίνεσαι, στο επόμενο λεπτό έχει ήδη κλείσει το ραντεβού του. Τώρα ο Ταύρος έχει ένα βλέμμα που λιώνει παγούς. Ο Ταύρος δεν βιάζεται. Θα σε κοιτάξει από μακριά. Θα σου χαμογελάσει διακριτικά. Εσύ θα μυρίζεις τα νύχια σου και θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή να σε πλησιάζει. Όταν το κάνει θα φέρει μαζί του κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις άνετα. Τώρα βέβαια εδώ πέρα το να κάθεσαι να κοιτάς τον άλλον και να μην κάνεις τίποτα για αρκετή ώρα, τώρα όμως θα κάνεις να μυρίζεις τα νύχια του. Είναι σαν τη Ζώζεφιν. Να στείλω, να μη στείλω, τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Δίδυμος τώρα. Αν έχετε θέμα να ακούτε πολύ και θέλετε και λίγο έτσι να μιλήσετε κι εσείς, τότε το φλερτ του Δίδυμου δεν σας κάνει, διότι ο Δίδυμος το μπλα μπλα του το έχει και το έχει πολύ. Δεν θα σταματήσει στιγμή να σας μιλάει. Μπορεί να σας πει και κάποιο περιστατικό από την παιδική του ηλικία. Βρε, μήπως έχω και Δίδυμο μέσα στο οροσκόπιό μου και δεν το ξέρω. Πάμε εμείς να ακούσουμε Γιώργο Παπαδόπουλο και Σπάστα και πάμε να τα σπάσουμε έτσι, να γλεντήσουμε και να μάθουμε πώς φλερτάρουν και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Για να δούμε, τι θα δούμε και στο φλερ. Όχι, παίζουμε.

Και μετά από το υπέροχο αυτό τραγούδι από Γιώργο Παπαδόπουλο Σπάστα, πάμε και εμείς να δούμε τι άλλο γίνεται με τα ζώδια εδώ πέρα για το φλερτ. Ο καρκίνος, λέει, είναι μια γλυκιά παγίδα. Πλησιάζει με ευγένεια και φροντίδα. Θα σε ρωτήσει πώς είσαι και θα ακούσει πραγματικά την απάντηση και θα σου δώσει την αίσθηση ότι ενδιαφέρεται. Τώρα, ο Λέων είναι λίγο «the show is mine». Ο Λέων δεν περνάει απαρατήρητος. Αν σε θέλει, θα το μάθει όλο το μέρος εκεί πέρα που βρίσκεστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια τώρα, θα σου κάνει κοπλιμέντα μπροστά σε άλλους, θα σε προσκαλέσει στη συζήτησή του και θα σου δώσει την αίσθηση ότι είστε VIP. Ο Παρθένος κάνει λίγο πιο προσεκτικές προσεγγίσεις. Θα σε προσέξει πριν καν τον προσέξεις εσύ. Θα βρει την τέλεια αφορμή να σου μιλήσει, κάτι πρακτικό ή έξυπνο, όχι τι καιρό έχει σήμερα. Βέβαια. Και που λες, σ' αρέσει ο πουρές. Αυτό δεν θα το πει ποτέ ο Παρθένος. Από εκεί θα αρχίσει να ξετυλίγει την γοητεία του. Ο Ζυγός, η γοητεία σε όλο της το μεγαλείο. Με το Ζυγό το φλερτ μοιάζει με σκηνή από ταινία, σαν το ημερολόγιο σκεφτείτε. Και όσο για τους Σκορπιούς, η μαγνητική του έλξη δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ένα βλέμμα αρκεί. Μπράβο στους Σκορπιούς μου! Για τους τοξότες δεν χρειάζεται να πω πολλά, η περιπέτεια σας φωνάζει. Με τον τοξότη το φλερτ είναι παιχνίδι. Θα σας κάνει να γελάσετε, θα σας πει μια απίστευτη ιστορία και πιθανότατα θα σας προτείνει κάτι τρελό. Όπως να φύγετε σαν λυγή σαλαμέρι, το μόνο σίγουρο με τους τοξότες. Ενώ ο εγώκερος έχει μια πιο σταθερή κατάκτηση. Δεν πετάει ατάκες δεξιά και αριστερά και σας πλησιάζει μόνο όταν ξέρει ότι θέλει να σας κερδίσει. Ο υδροχός τώρα έχει λίγο ένα ανατρεπτικό φλερτ, να το πω. Ένα ότι ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ότι μπορεί να ξεκινήσει το φλερτ μιλώντας για κάτι εντελώς άσχετο, όπως το τι έφτιαξε για φαγητό εκείνη τη μέρα. Δηλαδή είναι λίγο γεια σας, αλλά εντάξει, έχει και αυτό τα καλά του. Και ο ηχθής, δεν χρειάζεται πολλά-πολλά, ο ηχθής πετάει στα σύννεφα, έχει το ονειρικό του σενάριο φτιάξει στο κεφάλι του, είναι ο πρίγκιπας του παραμυθιού και θέλει να σώσει τη Ραπουνζέλ του. Ο ηχθής γενικά θέλει αυτό το παραμύθι, αυτό το ονειρικό. Γενικά μιλάει απαλά, γεμίζει την κουβέντα με συνέστημα και βρίσκει τρόπους να σας αγγίξει τις πιο ευαίσθητες χορδές. Το φλερ του είναι σαν το τραγούδι της Ειρήνας, δηλαδή εκείνη και η Άριελ στη Μικρή Γοργόνα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Να σας πω και του στραβού το δίκιο. Το φλερτ δεν έχει σωστό ή λάθος τρόπο. Είναι θέμα χημίας, στιγμής και ίσως ζωδίου. Πάμε να ακούσουμε για παράδειγμα από Νίκο Οικονομόπουλο και ερχόμαστε.

Εμείς εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση Παναγιώτη μου δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτερνο Θεατράκι στο μονοπάτι της Χειρός για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους.

0: σας και του συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί. Για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ελάουρα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως, έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Πολλές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God's

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Πότε διάβαζες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
3: Η Εύβοια έχει ιστορία.
4: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται
4: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
5: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Ηρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
6: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία
3: διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

Ντάς, ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλά.

γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: κι έτσι για πάντα θα σαλπάρω στην πλάτη του δικού σου ανέμου. Σαν να σου μόρκος θα σε πάρω που δεν θα πάταγα ποτέ μου.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
12: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχη εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI, είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
13: Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Σόουλ και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ρέι Τσάρλς, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930, σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943, σαν σήμερα, και κάψε καρδιές στην εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949, σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Bruce Springsteen. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955, σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Παόλο Ρόσι.
11: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
14: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
15: Τι έπαθες?
14: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
15: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
14: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
15: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
14: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
16: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.

0: Το γιατρέ. Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
1: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
1: Από προσωπική.
2: Κεράτσας. Αρτοπία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
3: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Ηρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Βρίσκεστε εκτός συχνότητας. Στην εκπομπή για εσάς που ξέρετε ότι δεν ταιριάζετε παντού, που δεν φοβάστε μήπως είστε διαφορετικοί, που δεν προσποιείστε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Για όλες και όλους εσάς που γνωρίζετε ότι είστε μοναδικές και μοναδικοί και χαίρεστε γι' αυτό.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 2 ώρες με ιδέες και σκέψεις που βελτιώνουν τη ζωή μας μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Γιατί θέλουμε να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε εμείς και αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1, στην πρώτη εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Επιστρέψαμε, ανανεωμένες και ανανεωμένοι, με καινούργια σχέδια και απεριόριστη όρεξη. Και μην νομίζετε ότι φτάνει διακοπές γι' αυτό. Όχι μόνο δεν πήγα πουθενά, αλλά δουλεύαμε και πυρετοδός για τα φύλλα της ζεύξης. Βέβαια, απ' την άλλη, όχι ότι δεν μας άρεσε, άλλο αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν με διάθεση και πίστη, όπως είπαν και οι Trivial Times. Πίστη στον εαυτό μας, στις δυνάμεις μας και στις επιλογές μας. Φύγαμε.

Ακούσαμε ολόφρεσκο καινούριο Morrissey από το 14ο solo album του Make Up Is A Lie που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 26. Φρέσκος ήχος, πιο ηλεκτρονικός, πιο όριμος, αλλά το ίδιο γνώριμος. 20 Σεπτέμβρη λοιπόν, φθινοπορεινή τελικά η σημερία και επιστρέψαμε στις θέσεις μας. Όπως και να το κάνουμε, ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας επιστροφής. Ποιας επιστροφής όμως? Στην καθημερινότητα που αποφύγαμε για λίγο ή σε μια ενδιαφέρουσα και γεμάτη ζωή? Στο σχολείο, περιμένοντας να τελειώσει ένας ακόμη βαρετός και ανούσιος χρόνος? Ή στο σχολείο, το γνώριμο χώρο, προσμένοντας την επανασύνδεση με τους φίλους?

Το Modern Love το γνωρίζετε. Την εκτέλεση που ακούσαμε ήταν μια ξεχωριστή εκτέλεση από τον David Bowie στο Rockefeller Plaza στη Νέα Υόρκη το 2003. Ακούστε κάτι άλλο τώρα. Το ξέρετε ότι η λέξη σχολείο προέρχεται από τη λέξη σχόλη που σήμαινε ησυχία, ανάπαυλα και ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια η λέξη έγινε σχολή και πλέον δεν σήμαινε απλώς τον ελεύθερο χρόνο, αλλά την αξιοποίησή του με σκοπό την καλλιέργεια του πνεύματος και την απόκτηση γνώσεων. Αυτό είναι το σχολείο. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως θα ήταν προτιμότερο να επιστρέψουμε στην αρχική σημασία της λέξης.

Editors, fingers in the factories. Πάμε σε εμάς τους ενήλικες. Εμείς τι κάνουμε? Επιστρέφουμε στη δουλειά, στους εκνευριστικούς συναδέλφους και τις αδιάκοπες υποχρεώσεις? Ή επιστρέφουμε στην εργασία με νέα διάθεση για επικοινωνία και νέους στόχους? Ο Σεπτέμβρης δεν είναι μόνο μήνας επιστροφής. Είναι και ένας εξαιρετικός μήνας για σχέδια, για νέο ξεκίνημα. Εξάλλου, όπως είπαμε, η πρώτη μου εκπομπή για φέτος συνέπεσε και με τη φθινοπωρινή ησημερία. Δεν είναι τυχαίο

Ακούσαμε Faith No More, A Started Joke. Είτε ξεκινάμε μια καινούργια ζωή, είτε συνεχίζουμε την παλιά με καινούριο βελτιωμένο πρόγραμμα, το πρώτο που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι ένα καλό ξεκαθάρισμα. Ανοίγουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας, έτοιμες και έτοιμοι να υποδεχτούμε ό,τι χρειαζόμαστε για αυτή τη νέα αρχή. Αφού πρώτα αφήσουμε πίσω μας ό,τι δεν είναι απαραίτητο, ό,τι μας δυσκολεύει ή ό,τι μας εμποδίζει στα σχέδιά μας.

Ακούσαμε An Emotional Fish, το συγκρότημα από το Δουβλίνο, στο Celebrate. Το πρώτο μας ταξίδι είχε σαν στόχο να γνωρίσουμε ποιοι και ποιες είμαστε, να μας αγαπήσουμε για αυτό που είμαστε και να τολμήσουμε να εκφράσουμε τον αληθινό μας εαυτό, αναζητώντας την ευημερία. Πιστεύω ότι όλοι και όλες, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, κάτι καταφέραμε. Θα σας πω σε λίγο τα υπόλοιπα, αφού ακούσουμε Καλέο από την Ισλανδία στο Backdoor.

Αυτή τη χρονιά θα ταξιδέψουμε σε έναν καινούριο προορισμό που θα μας οδηγήσει στην εκπλήρωση των προσωπικών ή επαγγελματικών μας στόχων με σταθερά, πρακτικά και αποτελεσματικά βήματα. Και αφού ξεκινάμε από το Σεπτέμβρη, θα τον ονομάσουμε και επίσημα το μήνα της νέας αρχής. Έτσι κι αλλιώς κάθε μήνας του χρόνου έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα τον ανακαλύψουμε στην ώρα του.

The 69 Eyes, The Chair. Μας κυριεύει μόνιμα η αίσθηση ότι πρέπει να τα προλάβουμε όλα, να τα αποκριθούμε σε όλα, να φέρουμε εις πέρας όλους τους ρόλους που έχουμε αναλάβει και να το κάνουμε και καλά. Ξεχάστε το. Από αυτή τη στιγμή θα δούμε τη ζωή αλλιώς, όπως πραγματικά πρέπει να είναι. Τα εφόδια τα έχετε, τις γνώσεις τις έχετε. Ήρθε η στιγμή να τα εφαρμόσετε στην πράξη. Όσοι και όσες φυσικά θέλετε. Αυτό το ταξίδι δεν είναι για όλους.

Ακούσαμε τον Corey Taylor, τον τραγουδιστή των Slipknot και τον Stone Sour σε μια πιο γλυκιά εκδοχή του, στο Snuff, ακουστικά. Ας το παραδεχτούμε. Ό,τι και αν λέμε, ό,τι και αν θέλουμε να δείξουμε, όλες και όλοι γνωρίζουμε τι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Κάποιοι και κάποιες από εσάς θα αποφασίσετε να μην αλλάξετε τίποτα και θα συμβιβαστείτε, βρίσκοντας διάφορες προφάσεις. Να μεγαλώσουν τα παιδιά, να πάρετε προαγωγή, να βγείτε στη σύνταξη. Σεβαστό. Εγώ όμως θα σας αποχαιρετήσω εδώ. Αυτό το ταξίδι δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που έχουν συνειδητοποιήσει τι δεν πάει καλά και είναι αποφασισμένοι και αποφασισμένες να το αλλάξουν.

ήταν η Monophonics και Line Eyes. Αυτός είναι ο νέος προορισμός του ταξιδιού μας. Η αλλαγή. Με δομημένο πρόγραμμα, με σταθερά βήματα και με αποτελέσματα. Θα χτίζουμε νέες γέφυρες, όπου δεν υπάρχουν, για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Θα ανοίγουμε μονοπάτια. Ό,τι και να γίνει όμως, θα φτάσουμε. Και επειδή, όπως έχουμε πει, για να φτάσεις κάπου, πρέπει από κάπου να ξεκινήσεις, θα ορίσουμε την αφετηρία του νέου μας ταξιδιού.

Ακούσαμε Placebo και When Missing. Θυμάστε τον Daniel Goleman? Είναι ο ψυχολόγος που το 1995 έκανε ευρέως γνωστό τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη με το μόνιμο βιβλίο του που άλλαξε ριζικά όσα πιστεύαμε για την ευφυΐα. Σύμφωνα με τον Goleman, η συναισθηματική νοημοσύνη καθορίζεται από 5 βασικά χαρακτηριστικά. Θα τα θυμηθούμε μετά από ολοκένουριους Rolling Stones. Back in Your Life, από τον Ιούλιο του 2026.

Οι Rolling Stones συνεχίζουν απτοήτη. Το πρώτο και βασικό χαρακτηριστικό της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η αυτεπίγνωση, η συνειδητή ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε καθαρά τον εαυτό μας, να γνωρίζουμε κάθε στιγμή τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις αξίες και τις ικανότητές μας, να τα κατανοούμε και να αντιλαμβανόμαστε την επίδρασή τους στους άλλους. Με απλά λόγια, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εκεί μας οδήγησε το πρώτο μας ταξίδι. Αυτός ήταν ο προορισμός μας. Αυτή θα είναι και η αφετηρία μας.

άλλο ένα ολοκαινούργιο κομμάτι. Το Marian είναι το νέο σίγγλ των Fontaines DC που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και αποτελεί το πρώτο δείγμα από το 5ο studio album με τίτλο Dopamine Chamber που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Ανυπομονούμε. Μας αρέσουν οι Fontaines DC. Για τη συνέχεια, Stone Temple Pilots, Interstate Love Song.

Πριν ξεκινήσουμε το καινούριο μας ταξίδι, ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε τα σωστά εφόδια μαζί μας. Δεν ξεκινάς ένα ταξίδι χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σας θυμίζω ότι η αυτεπίγνωση λειτουργεί σε τρία επίπεδα: φυσικό, κοινωνικό και συναισθηματικό. Ας κάνουμε έναν έλεγχο για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι σωστά. Φυσική αυτεπίγνωση σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε τα μηνύματα που σας στέλνει το σώμα σας όταν κάτι δεν πάει καλά και ανταποκρίνεστε άμεσα σε αυτό. Το έχουμε? Αν όχι, υπάρχει το κατάλληλο βιβλίο.

Queens of the Stone Age, No One Knows. Ο Georg Grotzek, ο αυτοαποκαλούμενος άγριος αναλυτής, ήταν γερμανός γιατρός, ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας. Σύγχρονος και συνομιλητής του Sigmund Freud. Θεωρείται θεμελιωτής και πρωτοπόρος της ψυχοσωματικής ιατρικής και λεπτομερής καταγραφέας της γλώσσας του βιωμένου σώματος. Εισήγαγε την ιδέα ότι το σώμα και το πνεύμα συνδέονται στενά και ότι τα όργανα μας μας μιλάνε. Θα σας πω σε λίγο, μετά τους Arcade Fire, My Body is a Cage.

Το 1923 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Γερμανία το βιβλίο του Κρότζεκ, το βιβλίο του Εκείνο, του οποίου η μοναδική του μετάφραση κυκλοφόρησε στην Ελλάδα αρκετά χρόνια αργότερα, το 1982. Ο Κρότζεκ υποστηρίζει ότι κάθε αρρώστια του σώματος είναι στην πραγματικότητα ένα μήνυμα της ψυχής, η οποία προσπαθεί να εκφράσει μια κρυφή επιθυμία ή μια σύγκρουση. Είναι ένα από τα πιο πρωτοποριακά έργα της ψυχανάλυσης και είναι γραμμένο με τη μορφή φανταστικών επιστολών από ένα γιατρό προς μια φίλη του.

Και μετά τους Kings of Leon και Red Morning Light, ξαναγυρίζουμε στο Grodzek. Η θεωρία του επηρέασε βαθύτατα το Sigmund Freud, ο οποίος δανείστηκε τον όρο «εκείνο» για να περιγράψει το ασυνείδητο μέρος της προσωπικότητας στη δική του ψυχαναλυτική θεωρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο Freud συνήθως διέγραφε ή τσακωνόταν με όσους διαφωνούσαν μαζί του, με τον Grodzek έκανε μία εξαίρεση. Τον αποδέχτηκε στην ψυχαναλυτική εταιρεία και δείχνε τεράστια ανοχή στις κεντρικότητές του, επειδή αναγνώριζε την κλινική του ευφυΐα.

Ακούσαμε τον Μάρτιν Γκορ, συνειδητή, κιθαρίστα και κάποιες φορές τραγουδιστή των Depeche Mode στο In a Manner of Speaking. Και ας ξαναγυρίσουμε τώρα σε εμάς. Η κοινωνική αυτεπίγνωση αφορά τις σχέσεις. Πώς σας βλέπουν και σας βιώνουν οι άλλοι. Ποιες είναι οι δυνάμεις και οι αδυναμίες σας στις σχέσεις σας. Η επίγνωση του τρόπου με τον οποίο σχετίζεστε με τους άλλους σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις δικές σας αντιδράσεις, αλλά και να αντιληφθείτε τις αντιδράσεις των άλλων απέναντί σας.

Καινούριο τραγούδι και για τους YouTube. Once Life at a Time. Από το Days of Us, το Φεβρουάριο του 2006. Και τώρα θα ξαναγυρίσουμε στη συναισθηματική αυτεπίγνωση, η οποία αποτελεί το πιο σημαντικό επίπεδο, γιατί σημαίνει ότι διαθέτετε την ικανότητα να παρατηρείτε τον εαυτό σας όταν βιώνετε ένα συναίσθημα και να είστε σε θέση να προσδιορίζετε τι δείχνει αυτό. Συνδέεται άμεσα με τη φυσική, γιατί τα όργανα του σώματος αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα και τα επικοινωνούν με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό βοηθάει να έχουμε ισορροπία, να ενισχύουμε τις σχέσεις μας, αλλά και την ενέργειά μας.

Ακούσαμε The Horrors, Still Life. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες αυτεπίγνωσης. Κάποιοι έχουν υψηλότερα επίπεδα φυσικής, άλλοι κοινωνικής και άλλοι συναισθηματικής. Αυτό που έχει σημασία είναι η επίγνωση και η ενίσχυση. Μία ταινία που, αν και είναι επιστημονικής φαντασίας, αναδεικνύει θέματα για την αληθινή φύση της πραγματικότητας και την επίτευξη της αυτοσυνειδητοποίησης, είναι το Matrix. Θα σας πω γι' αυτό, αφού ακούσουμε Manchester Orchestra, The Way.

Το Matrix προβλήθηκε αρχικά στη ΣΥΠΑ το 1999. Είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία Λάνα και Λίλη Γουατσόφσκι και περιέχει πολυάριθμες αναφορές στο κυβερνοπάκ, τους χάκερ, σε φιλοσοφικές και θρησκευτικές ιδέες, ακόμη και στο σοκρατικό και πλατωνικό ιδεαλισμό. Απέσπασε 4 βραβεία Όσκαρ στις τεχνικές κατηγορίες και το 2012 χαρακτηρίστηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχτηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, για να μην νομίζουμε ότι είναι μια απλή περιπέτεια.

Ακούσαμε Porcupine Tree και Trains. Αν νιώθετε ότι θέλετε να αυξήσετε την αυτεπίγνωσή σας, μπορείτε να το επιτύχετε ακολουθώντας τρία βήματα. Το πρώτο είναι η αυτοπαρατήρηση. Ακούστε τι σας λέει το σώμα σας. Εκείνο γνωρίζει τι ακριβώς σας συμβαίνει. Δώστε προσοχή στα σημάδια. Τίποτα δεν είναι ασήμαντο.

Δεύτερο βήμα. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στην ανατροφοδότηση που λαμβάνετε από τους ανθρώπους που σας γνωρίζουν καλύτερα. Θα μάθετε πολύτιμα πράγματα για τον εαυτό σας. Και τέλος, μην αγνοείτε τα συναισθήματά σας, όσο παράλογα και να σας φαίνονται. Η αυτεπίγνωση του σώματος, των σχέσεων και των συναισθημάτων σας αποτελεί ένα θαυμάσιο τρόπο για να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή σας. Βρίσκεστε ήδη στην αφετηρία του ταξιδιού σας με τα σωστά εφόδια. Αυτό ήταν όλο για απόψε. Θα συναντηθούμε την ερχόμενη Τετάρτη στις 7, πάντα εκτός συχνότητας. Θα σας καληνυχτήσω με άλλον ένα νέο άλμπουμ, αυτή τη φορά από τους δικούς μας, Villagers of Ioannina City. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Ρίζα, που κυκλοφόρησε το 2014, καθιέρωσε το μοναδικό ήχο τους, συνδυάζοντας σε Psychedelic Rock με παραδοσιακά πνευστά και κλαρίνα. Το Age of Aquarius, που κυκλοφόρησε το 2019, γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διευρύνοντας τις ατμοσφαιρικές και progressive διαστάσεις της μουσικής τους. Το Venceremos, που μόλις κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου, είναι το πιο φιλόδοξο έργο τους. Η μπάντα από τα Ιωάννινα ανέβασε τη μουσική της σε άλλο επίπεδο. Εξαιρετικό. Απολαύστε τους. Καλό βράδυ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.

0: 2-23-0-24-395.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
3: Στη ζεύξη.
6: Στη ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιδέρη. Ένα.

άνοιξα τα δυο σου μεταλλαμένα φιλί. Εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σ' ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει ταχύ

αστέρια του θα ρίσει, πως έσβησε εγώ.

0: φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τι να φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν πλούσιος είδηση.
0: Καμία ερώτηση. Καμία διευκρίνηση.
1: Καμία διευκρίνηση.
3: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
4: Αυτή τη διαφορά.
1: Στην έβεια.
4: Το γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζέξη.
0: Στη ζέξη.
1: Στη ζέξη.
5: Στη ζέξη.
3: Στη ζέξη.
0: Η δημοσιογραφία εφημερίδα για την έβεια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Μια ανάλυση. Όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν αποτελεί.
3: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
5: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.

0: οι ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξορισμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και